ψυχαγωγία έχει την υπογραφή του Ράδιο Κρήτη 101,5. Η ώρα είναι 6.

Καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε. Άλλο ένα Σαββατοκύριακο λίγο μετά τις 6. Με ήχους κριτικούς έως και τις 7. Ο Αντώνης Γεναράκης στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στο Ράδιο Κρήτη. Καλημέρα σε κάθε γωνιά του νησιού, καλημέρα σε κάθε γωνιά της γης. Εμείς θα σας πούμε την πρώτη γλυκιά καλημέρα για περίπου 60 λεπτά, όπου και θα μείνουμε στη συντροφιά σας.

Εδώ λοιπόν είμαστε, λίγα λεπτά μετά τις 6. Σε περίπου 15 λεπτά θα ανατύλει ο ήλιος και θα δύσει 23 λεπτά μετά τις 8. 14 ώρες και 3 λεπτά, όλο και μεγαλώνουν οι μέρες, αργεί να νυχτώσει, μας αρέσει αυτό. Να γευτούμε τις όμορφες μέρες αλλά και τις όμορφες βραδιές που έρχονται.

Για ακόμα μία φορά, καλημέρα σε όλους όσους έχετε ξυπνήσει πρωί, συντροφιά με το Ράδιο Κρήτη, βρίσκεστε στο σπίτι, δεν εργάζεστε, οι τυχεροί που εργάζονται Δευτέρα ως Παρασκευή, αν και τα τελευταία χρόνια δεν πρέπει να σε ρωτάνε τι δουλειά κάνεις, αλλά απλά αν δουλεύεις. Καλημέρα όμως και σε όλες τις βάρδιες, οι οποίες δεν γνωρίζουν ωράρια, ούτε μέρες, στους επαγγελματίες οδηγούς, σε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο τιμόνι, κατ' επιλογή, ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους.

Πολλοί κόσμος θα πει πως ίσως το ανατολικό κομμάτι της Κρήτης είναι και το πιο αυθεντικό. Και εμείς εδώ, επειδή είμαστε αντικειμενικοί, δεν θα πάρουμε θέση. Αλλά δεν θα διαφωνήσουμε κιόλας. Αν ξεκινήσουμε από τον κοσμοπολίτικο Άγιο Νικόλαο, που είναι ό,τι πρέπει για τις παραθαλάσσιες και παραλίμνιες βόλτες, αλλά και τα ουζάκια πλάι στο κύμα, μπορούμε να συνεχίσουμε στο κουκλίστικο χωριό που λέγεται Κριτσά, το οποίο είναι ένα τέταρτο μακριά, και βέβαια εκεί αξίζει να δοκιμάσουμε αμυγδαλωτά και θεϊκές πίτες από τον Συνεταιρισμό Γυναικών της Κριτσάς, και βέβαια την κριτική παραδοσιακή κουζίνα, όπου θα τη συναντήσετε σε κάθε γωνιά της Κρήτης και όχι μόνο ανατολικά.

Βράκασια σε πήρα. Ο Βράκασια σε πήρα και δάκης και παραπονώ και βράστημα στη μοίρα.

Μόλις ξυπνώ κάθε πρωί νιώθω μια αγωνία. Μήπως μου φύγει και χαθεί για πάντα η ευτυχία. Καρδιά μου καπετάνισα, γκρέμισε το χειρό σου. Κήρυξε και επανάσταση σε κάθε αντίπαλό σου. Σαν τον πιστόλι λέει μια άλλη μαντινάδα, εμπλοκή παθαίνει το μυαλό μου όταν τη βλέπω να μιλεί με τον αντίπαλό μου. Ή το πρωί από ξυπνώ το όνειρό μου σβήνει και παίρνει το χαμόγελο που χάραζε στα χείλη.

Λέει, φίλη μου, μια μαντινάδα, κάνω τη σκέψη μου κελί και μέσα φυλακίζω. Ό,τι μου απαγόρεψε η μοίρα μου να αγγίζω. Ένα μαστίγιο σκληρό η μοίρα μου κρατάει και όποτε πάω να δω χαρά, εκείνη με χτυπάει. Και λέει μια άλλη μαντινάδα, ό,τι και να μου ζήτηξες ποτέ δε σου είπα όχι. Φαίνεται πως η μοίρα μου να μ' αγαπάς δεν το έχει.

Τα ρολόγια δείχνουν λίγα λεπτά πριν από τις 7 στο Ράδιο Κρήτης, στους 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης με την πρώτη καλημέρα του Σαββατοκύριακου, το οποίο σας εύχομαι να το περάσετε και να το αξιοποιήσετε όπως εσείς θέλετε, όσο γίνεται καλύτερα. Προγραμματισμένες εκδρομές, ο καιρός ο οποίος θέλουμε να βοηθήσει ακόμα περισσότερο, οι μέρες οι οποίες μεγαλώνουν, μυρίζει καλοκαιράκι. Να έχετε την υγειά σας, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Καλή σας ημέρα, καλημέρα Κρήτη.

0: Η ώρα είναι 7. Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ραδίου Κρήτη Ρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μανώλης Προνάκης. Μουδιασμένη παραμένει η κοινωνία στην Κρήτη από τη δολοφονία του 21χρονου νικήστρατου γεμιστού από το όπλο του 54χρονου πατέρα του καλού του φίλου που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Ανατριχιαστικά είναι τα στοιχεία που φέρνει στο φως η ιατροδικαστική εξέταση στη σωρό του άτυχου νεαρού, με τα ευρήματα να αποδεικνύουν την πρωτοφανή αγριότητα με την οποία έδρασε ο 54χρονος. Ο νεαρός δέχθηκε 6 σφαίρες όλες στον κορμό, 5 από αυτές ήταν διαμπερείς και 1 τυφλή, ενώ 1 τον βρήκε πισόπλατα. Με σπασμένη φωνή και βαθιά οργή, ο πατέρας του νεαρού καταγγέλει πως η οικογένεια είχε προειδοποιήσει επανειλημμένως για τις απειλές και το φόβο που βίωνε το παιδί του, χωρίς, όπως υποστηρίζει, να υπάρξει ουσιαστική προστασία από τις αρχές. Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, υπογράμμισε ότι ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Μαλεβιζίου είχε αναλάβει προσωπικά την επικοινωνία με την οικογένεια του θύματος και την προέτρεπε να κινηθεί νομικά. Στις φυλακές Κορυδαλλού θα κρατηθούν ο δράστης, ο καθομολογίαν δράστης και η σύζυγός του. Η μεταγωγή τους έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα χθες το βράδυ με το πλοίο της γραμμής για Πειραιά. Σε άλλες ειδήσεις, εκτοξεύτηκε στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο. Οι ανατιμήσεις σε τρόφιμα, καύσιμα, ενέργεια και μεταφορές πιέζουν ασφυκτικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι τιμές στα ράφια αναφλέγονται κάθε φορά που γίνεται αντικατάσταση προϊόντων και το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών συνεχίζει να μειώνεται και μάλιστα βία. Μία σημαντική εξέλιξη για το παραλιακό μέτωπο της πόλης ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός στον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής. Το έργο ανάπλασης του κόλπου του Δέρματά, που αφορά στην προστασία και ανάδειξη της παράκτειας ζώνης της παλιάς ηλεκτρικής, καθώς και η δημιουργία διπλής αστικής παραλίας στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, έλαβαν το πράσινο φως από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης, μετά και την έγκριση της τελευταίας απαιτούμενης μελέτης. Αναρτήθηκαν οι πίνακες απαλωτριώσεων για το ΒΟΑΚ σε Φόδελε, Αχλάδα και Ροκδιά. Οι σχετικές ενημερώσεις και οι διαδικασίες για τις περιοχές αυτές προβλέπεται να ξεκινήσουν στις 12 Μαΐου. Στην εξιχνίαση 14 κλοπών οχημάτων στο Ηράκλειο προχώρησε η αστυνομία. Για τις υποθέσεις ταυτοποιήθηκαν 3 ανήλικοι, από τους οποίους οι 2 συνελήφθησαν. Οι ανήλικοι φέρονται να δρούσαν οργανωμένα από τον Απρίλιο του 2025 έως και φέτος το Μάιο, αφαιρώντας χρήματα, κινητά τηλέφωνα και άλλα αντικείμενα από οχήματα. Αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης αναμένονται στην Κρήτη από σήμερα, με τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας να ενημερώνουν τους πολίτες για πιθανή επιβάρυνση της ατμόσφαιρας και να εφιστούν την προσοχή των ευπαθών ομάδων. Σε άλλες ειδήσεις, και οι χείρες άνω των 60 ετών θα λάβουν την ενίσχυση των 300 ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, εφόσον η σύνταξη χειρίας αποτελεί το μοναδικό του εισόδημα. Σημαντικό πλήγμα για την ερχόμενη χειμερινή αεροπορική συνδεσιμότητα της χώρας ανακοίνωσε η Ryanair, γνωστοποιώντας το κλείσιμο της βάσης στη Θεσσαλονίκη, καθώς και τις λειτουργικές δραστηριότητές της στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, τριήμερη εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας από σήμερα 9 έως και τις 11 Μαΐου ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, που εμφανίζεται μάλιστα αισιόδοξος ότι κάθε μέρα πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στο τέλος του πολέμου. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε πάλι στην Αθήνα από τη Βαλένθια με 89-86 και η πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας θα κριθεί στο 5ο παιχνίδι που θα γίνει την Τρίτη στην Ισπανία. Η ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ διεκδικεί απόψε στις 8 το Basketball Champions League στον τελικό της διοργάνωσης με αντίπαλο τη Ρίτας από τη Λιθουανία. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον σημερινό καιρό. Στην Κρήτη προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το βράδυ δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 25 και τοπικά στη Βόρεια Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας μέρα.
0: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο. Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημίς κληροτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε.
5: Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
0: Ραδιο

παλικάρι μου και κόψε. Φεγγάρι μου και κόψε ένα ματσάκι για σε μια, να τσι τα πας απόψε.

0: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο ipay.herakleion.gr.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Στις φυλακές Κορυδαλλού θα κρατηθούν ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 29χρονου νικήστρατου Γεμιστού και η σύζυγός του. Η μεταγωγή τους έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα χθες το βράδυ με το πλοίο της γραμμής για Πειραιά. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο 29χρονος δέχθηκε 6 σφαίρες όλες στον κορμό. 5 από αυτές ήταν διαμπερείς και μία τύφλη, ενώ μία τον βρήκε πισόπλατα. Ο πατέρας του νεαρού καταγγέλει πως η οικογένεια είχε προειδοποιήσει επανειλημμένως για τις απειλές και το φόβο που βίωνε το παιδί του, χωρίς, όπως υποστηρίζει, να υπάρξει ουσιαστική προστασία από τις αρχές. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, υπογράμμισε ότι ο διοικητής του ΑΤΑΦΜΑ Λεβιζίου είχε αναλάβει προσωπικά την επικοινωνία με την οικογένεια του θύματος και την προέτρεπε να κινηθεί νομικά. Δραματική κατάσταση με τα ενοικία στο Ηράκλειο, με τους πολίτες να αδυνατούν πολλές φορές να ανταποκριθούν, καθώς πλέον απαιτείται το 60 και 70% του μισθού τους, όπως είπε στο Ράδιο Κρήτη η πρόεδρος των Μεσητών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη. Υπάρχουν πλέον τετραμελείς οικογένειες που νοικιάζουν σπίτια 50 τετραγωνικών, ώστε να μπορούν να καταβάλουν το ενοίκιο. Συνελήφθη ένας 25χρονος στην περιοχή του Δήμου Αποκορώνου στα Χανιά για παράνομη οπλοκατοχή μετά από έλεγχο της ΟΠΚΕ. Στο φορτηγό και το σπίτι του βρέθηκαν ένα πιστόλι, δύο γεμιστήρες, 4 μαχαίρια, πλήθος φυσικίων, καθώς και ένας μπαλτάς. Εφιάλτηση εφημερίες στο νοσοκομείο των Χανίων, με την έλλειψη προσωπικού και την υπερεργασία να καθιστούν τα ιατρικά λάθη, μαθηματική βεβαιότητα, αναφέρουν οι δικευόμενοι γιατροί των δύο παθολογικών κλινικών του νοσοκομείου. Αντίστροφη μέτρηση για τις εγγραφές και επανεγγραφές στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου. Μετά τις 15 Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία. Σε αυξημένη επιφυλακή καλεί τα μέλη του το Επιμελητήριο Ηρακλείου μετά από καταγγελίες για άτομα που εμφανίζονται σε επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας και παρουσιάζονται ψευδώς ως συνεργάτες του φορέα. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
0: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Τρέφουνε βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέ, αδερφέ. Και εμείς οι άλλοι ματώνε, κάνουμε πάρτι ρε φαίνε, βρε δε βαριέ, αδερφέ.

της πέρπατα, χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δεν θα έχουνε ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Και εμείς χορτάτι ματωνέ, κάνουμε γλέντια ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς χορτάτι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, βρε δε βαριέσαι αδερφέ.

0: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και 30 φιλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίγα.

0: Η ώρα είναι 9. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Μουδιασμένη παραμένει η κοινωνία της Κρήτης από τη δολοφονία του 29χρονου νικήστρα του γεμιστού από το

0: όπλο του 54χρονου πατέρα του καλού του φίλου που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Απαντήσεις για τις βολές και το ρόλο της ελληνικής αστυνομίας στην πολύκροτη υπόθεση δίνει με ανακοίνωσή της η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας της Περιφέρειας Κρήτης, τονίζοντας ότι η αστυνομία ενήργησε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της και ότι ο εισαγγελέας είναι ο μόνος θεσμικά αρμόδιος να αποφασίσει για την ποινική μεταχείριση του κατηγορουμένου. Εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις για τη δολοφονία του 21χρονου νικήστρατου παρουσίασαν, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, οι δικηγόροι των δύο πλευρών. Η Αλεξάνδρα Σπανάκη, δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα προσχεδιασμένο έγκλημα, ενώ ο Γιώργος Κοκοσάλης έκανε λόγο για κακιά στιγμή. Αναρτήθηκαν οι πίνακες απαλωτριώσεων για το ΒΟΑΚ σε Φόδελε, Αχλάδα και Ροκδιά. Οι σχετικές ανακοινώσεις και οι διαδικασίες για τις περιοχές αυτές προβλέπεται να ξεκινήσουν στις 12 Μαΐου. Εκτοξεύτηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο. Οι ανατιμήσεις σε τρόφιμα, καύσιμα, ενέργεια και μεταφορές πιέζουν ασφυκτικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι τιμές στα ράφια αναφλέγονται κάθε φορά που γίνεται αντικατάσταση προϊόντων και το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών εξανεμίζεται. Και οι χείρες άνω των 60 ετών θα λάβουν την ενίσχυση των 300 ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, εφόσον η σύνταξη χειρίας αποτελεί το μοναδικό τους εισόδημα. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν σύντομα την απάντηση του Ιράν σχετικά με την προτινόμενη συμφωνία, η οποία θα τερμάτιζε επίσημα τον πόλεμο πριν από τις συνομιλίες για πιο ακαθόδη ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ωστόσο, η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον για νυχτερινές δολοπλοκίες, με το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών να προειδοποιεί ενάντια σε τυχοδιοκτισμούς και αγοραία, όπως σημειώνει, συμπεριφορά μετά την επίθεση αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους εναντίον 2 πετρελοφόρων. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε πάλι στην Αθήνα από τη Βαλένθια με 89-86 και η πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας θα κριθεί στο 5ο παιχνίδι που θα γίνει την Τρίτη στην Ισπανία. Η ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ διεκδικεί απόψε στις 9 το Basketball Champions League στο τελικό της διοργάνωσης με αντίπαλο τη Ρίτας από τη Λιθουανία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ δυτική με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 15 έως 25 και τοπικά στη Βόρεια Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί.
6: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε.
7: Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο της υπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
8: Radio Crete 101,5.
9: Δρομολόγια. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννης Λιονάκης.
10: Αγαπητοί ακροτές στο Ράδιο Κρήτη, καλή σας μέρα. Να είστε καλά, να προσέχετε πολύ πολύ την οδήγησή σας. Ζώνη και κράνος σας παρακαλώ όλοι, τα παιδιά σας σωστά δεμένα και φροντίδα για τα υπόλοιπα, τα κινητά και τα γνωστά όλα αυτά που ξέρετε ότι πρέπει να κάνουμε. Θέλω να σας πω ότι ήταν μια πολύ, όπως για όλους μας, άσχημη εβδομάδα.

αυτή που κύλησε με αυτό το τραγικό, το θλιβερό, το ανήκουστο περιστατικό, το οποίο μου έφερε στο νου μια άλλη τραγωδία που εκτυλίχθηκε πριν μερικά χρόνια κάπου στην Αθήνα, δεν ξέρω αν το θυμάστε, δεν πρόλαβα έτσι τώρα προς ώρας το σκέφτηκα και να βρω λεπτομέρειες, ενώ το είχα στο νου μέρες τώρα από τη στιγμή που έγινε αυτή η δολοφονία, η τραγική δολοφονία, η ανήκουστη. Ένα παλικάρι αστυνομικός, αν θυμάμαι καλά, 24-25 χρονών, που παρέσυρε γυναίκα ηλικιωμένη στην Αθήνα και που στη συνέχεια αυτοκτόνησε αυτό το παιδί από τις τύψεις του τι έκανε. Μια άλλη διάσταση. Και το φέρνω, το λέω όχι για να πω κάτι διαφορετικό από αυτά που όλοι συζητάμε αυτό τον καιρό, για να πω ότι τα τροχαία έχουν πίσω τους, μέσα τους κρύβουν απίστευτα πράγματα. Αυτό όμως που συνέβη εδώ είναι πραγματικά και ανήκουστο και τραγικό και απίστευτο. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να το πω, θα πω πάρα πολύ απλά ότι με είχαν προσεγγίσει αυτοί οι γονείς, τους ήξερα δηλαδή. Για ένα διάστημα κάποιων μηνών κυριολεκτικά, από τον Απρίλιο μέχρι τον Νοέμβριο του 24, υπήρχε μια επικοινωνία μαζί μου και είχα κατανοήσει αυτό που μου έλεγαν, ότι πρέπει να τοποθετηθούν κάμερες στην παραλιακή, να μην αναπτύσσουν ταχύτητες για να μην σκοτωθούν άλλα παιδιά. Και σκέφτηκα, αν σκεφτόντουσαν έτσι, που τους πιστεύω, γιατί ξέρω ότι και το ξέρουν και οι αρμόδιοι τους οποίους είχαν επισκεφθεί, μάζευαν και υπογραφές, γινόντουσαν όλα αυτά, αν σκεφτόντουσαν να σώσουν άλλα παιδιά, και αυτό ήταν που με πόνεσε ιδιαίτερα, πιο πολύ εμένα, τι ήταν αυτό που κάνει κάποιους να αναζητούν να γλιτώσουν τα παιδιά του κόσμου, να μην φύγουν στο δικό τους παιδί, στη μνήμη του να γίνουν πράγματα, είχαν φτιάξει στάση και ούτω καθεξής. Πώς γίνεται την επόμενη στιγμή να οπλίζετε τα χέρια σας και να σκοτώνετε το φίλο του παιδιού σας. Και κλείνοντας, θα πω μια τελευταία σκέψη, γιατί δεν θέλω να... είναι παράξενες ημέρες και δεν ξέρω και πώς θα εκλειφθούν αυτά που λέω αυτή την ώρα, αλλά τα λέω γιατί αναφέρομαι σε γεγονότα. Σκεφτόμουν ποια είναι η σχέση η δική μου, πώς νιώθω για τους φίλους των παιδιών μου. Τα νιώθω πραγματικά παιδιά μου, δηλαδή είναι μια ξεχωριστή σχέση. Δεν ξέρω. Πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Κρίμα που ίσως και οι δομές μας απέχουν από το να στηρίζουν τέτοιες καταστάσεις, ούτως ώστε να μην φτάνουμε σε άλλα γεγονότα. Παρά το ότι έχω και επ' αυτού άποψη, ξέροντας δηλαδή ότι έγινε μια τέτοια δυνατότητα, παρασχέθηκε μάλλον μια τέτοια δυνατότητα, χωρίς να γίνει κάτι επί τούτου για τους συγκεκριμένους ανθρώπους, και γνωρίζω από πληροφορίες που έχω, γιατί δεν ήμουν παρόν ούτε αυτίκος ούτε μάρτυρας, ότι δεν το προσέγγισαν με προσοχή, δεν το δέχτηκαν αυτό, δεν συνηγόρησαν για αυτή την επικοινωνία, για αυτή την πιθανή βοήθεια. Κλείνω το θέμα. Μακάρι να σταματήσουν εδώ. Και να πω επίσης ότι με αφορμή αυτό το οποίο συμβαίνει, θα σας πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι οι πιέσεις που ασκήθηκαν προκειμένου να, από τα μέσα, δεν μπορώ, θα την κάνω αυτή την αναφορά, απίστευτες πιέσεις για να πεις πράγματα, και καμιά φορά να ζητιέται από μέσα, ενώ πανελλαδικά και λοιπά, και ξέρετε ποιους, ποια και λοιπά, οι πιέσεις αυτές αναφερόντουσαν στο να πεις με σάλτσα, όχι δεν είναι έτσι, πες κάτι παραπάνω, βάλε κάτι, σταματήστε ρε παιδιά, επιτέλους σταματήστε. Και απευθύνουμε έτσι σε αυτά τα μέσα, και ξέρουμε όλοι ποιοι είναι και τι γίνεται. Αφού προσθέσω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία

πώς προσεγγίζεται ένα θέμα και το πώς επίσης με κάθε αφορμή, θα μου πείτε άδικα τώρα, δεν ξέρω, βγαίνει στο κλαρί η Κρήτη. Δεν είναι όλη η Κρήτη. Συμφωνώ με αυτούς που σε παρεμβάσεις τους, και είναι και η δική μου σκέψη, στάση κλπ, ότι το νησί μας δεν είναι όλο αυτό. Άμα το ψάξετε, είναι να μην σου βγει το όνομα. Είναι περιοχές, είναι άτομα. Πράγμα το οποίο συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Και δεν είπαμε ποτέ η Πελοπόννησος, η Μακεδονία και ούτω καθεξής. Λοιπόν, από την άλλη, να βάλουμε λίγο παραπάνω νερό στο κρασάκι μας. Και με αφορμή, και κλείνω εδώ το θέμα, με αφορμή μια κηδεία, μια δολοφονία και μια κηδεία που θα γινόταν σε περιοχή του νησιού μας, που επίσης ήταν μια τραγική κατάσταση, θυμάμαι μια ανάρτηση την επόμενη που έλεγα ότι αντί Στεφάνων πηγαίνετε ρε παλικάρια της περιοχής ολόκληρης εκεί, γιατί υπάρχουν, ξέρουμε ότι κάθε σπίτι έχει 2-3, πηγαίνετε αντί Στεφάνων να καταθέσετε τα όπλα σας. Πρέπει αυτό το πράγμα, νομίζω εκεί βρίσκεται πολύ μεγάλο μέρος της καρδιάς του προβλήματος. Αυτή η οπλοφορία, η οποία κάποια στιγμή θα γίνει και οπλοχρησία, δεν ξέρω πώς, πρέπει κάποτε να σταματήσει. Θυμάμαι τις κινήσεις που είχαν γίνει κατά καιρούς και πόσα λεγόντουσαν και Θεοδωράκης και όλα αυτά. Δυστυχώς δεν έχουν προχωρήσει αυτά τα πράγματα. Δεν έχουν προχωρήσει. Λοιπόν, αυτά για το συγκεκριμένο γεγονός. Αν χρειαστεί θα επανέλθουμε και θα επανέλθω σε επόμενη εκπομπή μας με τις προτάσεις για την παραλιακή που κατά καιρούς έχω κάνει, μπαίνοντας τώρα και ψάχνοντας όλο αυτό. Βλέπω από το 21 κάθε χρόνο, με εξαίρεση τη φετινή χρονιά, γράφω και δύο πράγματα για μια παρέμβαση σε αυτή την παραλιακή. Κάτι να γίνει. Έτσι. Συνεχίζουμε και τρέχουν οι ταχύτητες που αναπτύσσονται, είναι απίστευτες. Τελείωσε. Δεν μπορεί κάποιος να μην το δεχτεί. Και θέλω να πω κάτι. Προφανώς και πιθανότατα να υπάρχουν και κακοτεχνίες και αστοχίες και ούτω καθεξής. Και παπούρια που περιγράφουν ορισμένοι οδηγοί, στο σημείο μάλιστα που χάθηκαν τα δύο παιδιά, και βρήκα σήμερα και τις πεταλούδες που είχαν φτιάξει ο ΣΟΣ στο δάπεδο πάνω στην άσφαλτο, και έγραφε Χάρης Γιώργος, τα δύο ξαδέρφια που έχασαν τη ζωή τους εκεί τα παιδιά, και που με αυτό το γεγονός του Γιώργου έγινε, του Νικήτα, είχαμε αυτή την τραγική απώλεια. Γράφω κατά καιρούς, έλεγα διάφορα πράγματα. Θα μπορούσε για να μην ακουμπάμε πάντα στους δρόμους, που εγώ και αν έχω μαλλιάσει, αν έχει η δικιά μου γλώσσα μαλλιάσει, να λέω για τις υποδομές και για το χάλι μας και για το τι θέλουμε κλπ. Ωστόσο όμως έχει μια ωραία πινακίδα 50 και κάπου αλλού γράφει 30. Αν την ακολουθούσαμε ρε παιδιά, δεν θα φταίγε κανένας φοίνικας και κανένας στήλος που είναι εκεί. Επειδή όμως δεν έχουμε τα μυαλά, ας πάμε ή να περιφράξουμε το συγκεκριμένο κομμάτι με τα μέσα που υπάρχουν, ή να πάμε να κάνουμε το άλλο, να βάλουμε αυτές τις περιβόητες κάμερες, μέχρι να, δεν ξέρω αν θα είναι έξυπνες ή βλάκες, κάμερες να είναι, να καταγράφουν, έτσι, μπας και κάποιος συγκινηθεί παραπάνω. Θα μου πείτε η κάμερα θα εμποδίσει το πιωμένο, το μεθυσμένο, τον κλπ. Φαίνεται, αρκεί να το διαπιστώσουμε και να το δούμε σε βάθος ετών, ότι η τιμωρία, η ποινή, ο φόβος της τιμωρίας κάπου συγκρατεί τον Έλληνα. Μένει να το δούμε, γιατί θέλω να σας πω κάτι που με όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν δεν το έχουμε πολύ πάρει είδηση. Το 2026, σας λέω από τώρα, δεν πάει καλά. Και δεν πάει καλά γιατί πάρα πολύ απλά κοντεύουμε να έχουμε ήδη διπλάσιους νεκρούς σε σχέση με πέρσι. Και νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει. Θα πούμε όμως περισσότερες λεπτομέρειες στις επόμενες εκπομπές μας. Τώρα θα πάμε σε ένα άλλο θέμα και

0: θα επανέλθουμε στα ζητήματα αυτά, γιατί τα ζητήματα που, που έχει η καθημερινότητά μας είναι πάρα πολλά, και η ζωή μας, η ζήση μας γενικότερα, και η πορεία μας σαν οντότητες που δραστηριοποιούμαστε, που μετακινούμαστε, που χρησιμοποιούμε μέσα, που έχουμε οικονομικές δυνατότητες να κάνουμε πράγματα ή δεν έχουμε και ούτω καθεξής. Και το θέμα που θα για λίγο έτσι θα συζητήσουμε με έναν συμπατριώτη μας και εξαιρετικό φίλο, τον κύριο Αλεξάκη, τον έχουμε στην γραμμή μας, τον Γιώργο, να συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Κύριε Αλεξάκη.
1: Ναι. Καλημέρα, σας ακούω.
0: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρότασης. Είναι ο κύριος Αλεξάκης, είναι, δεν ξέρω αν θα πω σωστά την ιδιότητα, εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για θέματα ευρωπαϊκά και διεθνή, κάπως έτσι.
1: Σωστά.
0: Αντιπεριφερειάρχης για χρόνια στο... Ο παλαιότερος, νομίζω.
1: Ναι.
0: Ο παλαιότερος.
1: Ναι. Εγώ, ναι.
0: Να το πούμε και αυτό, νομίζω ότι έχει την αξία του. Ανάμεσα στα άλλα θέματα, βρήκα προχθές έμαθα, πληροφορήθηκα, είδα από τα μέσα ότι ταξιδέψατε στη Φιλανδία για την ηλεκτροκίνηση, στη σύσκεψη των περιφερειών.
1: Σωστά.
0: Να θέλω, επειδή είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά μου κεντρίζει το ενδιαφέρον, γενικά κάθε τι το οποίο έρχεται σαν καινούριο, όπως κάποτε η αμόλυβδη το 1993 που άλλαξε τη ζωή και την αυτοκίνηση στην Ελλάδα, έρχεται τώρα ένα άλλο μέσο, η ηλεκτροκίνηση. Και ήθελα με δύο λόγια να μου πείτε τι ήταν αυτή η σύσκεψη, τι αφορούσε, σε τι αφορούσε και τι συμπεράσματα βγήκαν, με λίγα λόγια, αν έχετε την καλοσύνη.
1: Ναι. Καταρχήν, κύριε Λιονάκη, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να δοθεί η δυνατότητα να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας για ορισμένα σημαντικά θέματα που έρχονται. Mm-hmm. Που μπορεί να τα έχουμε υπόψη μας, αλλά έρχονται ή κάπου αλλού έχουν υλοποιηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι στην πατρίδα μας και στο νησί μας. Πριν 10 μέρες λοιπόν βρέθηκα, ήμουνα στην Φιλανδία, στην πόλη Λάχτη, είναι μια μικρή πόλη σαν την Ελλάδα, σαν το Ηράκλειο ας πούμε, στα πλαίσια της Φιλανδίας, και εκεί συναντηθήκαμε οι περιφέρειες της CRPM, δηλαδή αρκετές περιφέρειες της Ευρώπης, και κουβεντιάσαμε δύο συνδεδεμένα θέματα, την ενέργεια και τις μεταφορές. Και θα σας εξηγήσω το πώς και το γιατί. Ο εξηλεκτρισμός δεν είναι μόνο ένα τμήμα της ενεργειακής μετάβασης. Εξελίσσεται σε ένα σφυρακοκοκαλιά του οικονομικού μετασχηματισμού της Ευρώπης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι.
1: Σε ολόκληρη την Ευρώπη υπάρχει μια στροφή. Ο ηλεκτρισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις μεταφορές, στη βιομηχανία, στη θέρμανση, σε όλα τα συστήματα κίνησης. Και αυτός ο μετασχηματισμός έχει έντονο ενδιαφέρον, γιατί υλοποιείται, είναι βέβαια μια ευρωπαϊκή πολιτική, αλλά υλοποιείται τοπικά, στο τοπικό επίπεδο, στα λιμάνια, στα νησιά, στις πόλεις, στις αγροτικές περιοχές, στα logistics, στα τοπικά δίκτυα διανομής της ενέργειας. Γι' αυτό μαζευτήκαμε εκεί να κουβεντιάσουμε αυτό το θέμα.
0: Και στον αέρα ίσως κάποια στιγμή.
1: Και το ρόλο των περιφερειών της τοπικής αυτοδιοίκησης σε αυτή την εξέλιξη. Γιατί όπως είπαμε είναι μια πολιτική, η ενεργειακή πολιτική, αλλά έχει τοπικό χαρακτήρα. Υλοποιείται σε εμάς, στην καθημερινότητά μας. Ο εξηλεκτρισμός λοιπόν αυξάνει σημαντικά τη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε ισχυρότερα δίκτυα διανομής της ενέργειας, πιο έξυπνα δίκτυα, γρηγορότερη αδειοδότηση και καλύτερο συντονισμό μεταξύ του σχεδιασμού και της υλοποίησης των ενεργειακών συστημάτων. Άρα βγαίνει ένα συμπέρασμα

μα ότι ο εξηλεκτρισμός είναι μια ευρωπαϊκή πολιτική ως προς τη φιλοδοξία, ως προς το στόχο, αλλά είναι τοπικός ως προς την υλοποίηση. Και γι' αυτό θέλουμε οι περιφέρειες, η τοπική αυτοδιοίκηση, να μην συμμετέχουμε μόνο στην υλοποίηση, αλλά και στο σχεδιασμό της

0: δίκτυα διανομής, καλύτερους τοπικούς υποσταθμούς. Και θυμηθείτε τι τοπικά, τι προβλήματα έχουν πάνω σε αυτά που ξεκινούν από την καθυστέρηση σύνδεσης ενός σπιτιού μιας βιοτεχνίας με το ηλεκτρικό ρεύμα, από τις διακοπές ρεύματος, από όλα αυτά τα, από ότι παίρνουν φωτιά οι στήλοι το καλοκαίρι γιατί δεν έχουν καθαριστεί και δεν έχουν συντηρηθεί σωστά. Όλα αυτά είναι προβλήματα της καθημερινότητας που συνδέονται όμως αυτό το μεγάλο θέμα.
1: Άρα η συζήτηση, και, ναι, να πω ότι ήταν...
0: Να πω ότι όλα αυτά έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα νησιά.
1: Αυτό γιατί ήθελα να προσθέσω γιατί, φορές, για να έρθουμε στο νησί μας. Ναι.
0: Ακριβώς, ενώ τα νησιά δίνουν παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμους πηγές λόγω του αέρα, της ηλιοφάνειας, της κυματικής ενέργειας, από την άλλη αντιμετωπίζουμε υψηλότερο κόστος στην ενέργεια, έχουμε πιο ασθενείς υποδομές του δικτύου και αργούς ρυθμούς ανάπτυξης των δικτύων. Άρα χρειάζεται και εδώ συντονισμός και ιδιαίτερη προσπάθεια, ιδιαίτερη έμφαση, ιδιαίτερη βοήθεια στα νησιά. Αυτά είναι θέματα που μας απασχολούν πάρα πολύ και όλες τις περιφέρειες στην Ευρώπη και συντονιζόμαστε προκειμένου να φτιάξουμε αυτή την ενεργειακή πολιτική και να μιλήσουμε με την Κομισιόν, με τις αρμόδιες διευθύνσεις για να διορθώσουμε, να βελτιώσουμε
1: οι δυνατότητες
0: πολιτικές
1: των περιφερειών.
0: Και θα σας πω και παραδείγματα όμως που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μας παρουσίασαν τα δύο πρώτα ηλεκτρικά αεροπλάνα.
1: Αυτό είπα στον αέρα προηγουμένως, ναι.
0: Ναι, αεροπλάνα που στην προσγείωση, στην απογείωση χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια και κατά τη διάρκεια της πτήσης χρησιμοποιούν καύσιμο. Το διευκρινίζω για να μην νομίζει κανείς ότι είναι όλη η πτήση με ηλεκτρική
1: ενέργεια.
0: Καταλαβαίνω. Αυτά έχουν 10 επιβάτες δυναμικότητα, μπορούν να μεταφέρουν 10 επιβάτες και απαιτούν έναν διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης μόλις 46 μέτρα.
1: Να
0: δηλαδή,
1: δούμε λίγο αν έχετε την
0: λιγότερο από ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Απογειώνεται και προσγειώνεται.
1: Να, επειδή προφανώς και έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά οι χερσαίες μεταφορές, οι εναέριες, οι θαλάσσιες με τη συμμετοχή του ηλεκτρισμού και η Ευρώπη προφανέστατα από ό,τι συζητάμε τώρα προσχωρεί σε αυτή την άποψη, την εξελίσσει κλπ. Να έρθουμε λίγο στο θέμα του αυτοκινήτου που είναι πιο πεζό έτσι για μας και για την καθημερινότητα που αυτό έχουμε μπροστά μας αυτή την ώρα. Η Ευρώπη υιοθετεί, στηρίζει, προωθεί τις πρακτικές και την δυνατότητα της διεύρυνσης της ηλεκτροκίνησης στους κόλπους της, στους χώρους της, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε άλλη συμπεριφορά κάποιες χώρες, του Βορρά για παράδειγμα, και άλλη δυνατότητα, άλλη διάχυση έχει η ηλεκτροκίνηση στον Νότο και ιδιαίτερα ας πούμε στη χώρα μας. Τα κίνητρα για τέτοια πράγματα συζητήσατε και τη διαφορά Βορρά-Νότου στο συγκεκριμένο ζήτημα?
0: Ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την ηλεκτροκίνηση όπως σωστά είπατε σε όλα τα επίπεδα των μεταφορών, στις οδικές μεταφορές, στους σιδηροδρόμους, στα λιμάνια, στην αεροπορία, στα logistics, στις δημόσιες μεταφορές. Από εκεί και πέρα, ο τρόπος εφαρμογής έγκυται σε κάθε κράτος μέλος.
1: Ναι.
0: Δεν θα πει η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς η Ελλάδα, η Ιταλία θα το εφαρμόσει.
1: Mm-hmm.
0: Να σας πω ένα παράδειγμα από την Νορβηγία. Περίπου τα μισά αυτοκίνητα που υπάρχουν στην Νορβηγία είναι ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: Και παραπάνω θα έλεγα κάποια μελέτη που είδα.
0: Και αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία,
1: ναι,
0: γιατί η Νορβηγία είναι η χώρα με την παραγωγή υδρογονανθράκων, η πρώτη χώρα, η ευρωπαϊκή χώρα που παράγει πετρέλαιο.
1: Mm-hmm.
0: Παρά αυτά δεν χρησιμοποιεί το πετρέλαιο για κίνηση των οχημάτων της, αλλά χρησιμοποιεί ηλεκτρισμό για περιβαλλοντικούς λόγους.
1: Και η Γερμανία το με το λιγνίδι και ούτω
0: καθεξής. Ναι. Αυτό που παράγει το εξάγει. Δεν το χρησιμοποιεί για δική της κίνηση, γιατί θέλει στην περιοχή της χαμηλότερες εκπομπές.

0: εκπομπές Ρήπων. Από εκεί και πέρα, αυτό που μου έκανε εντύπωση στην πόλη του Ελσίνγκη ήταν ένα πυκνό δίκτυο τραμ, ηλεκτροκίνητων τραμ, που πήγαινες όπου ήθελες με το τραμ και δεν χρειαζόταν να παίρνεις το αυτοκίνητό σου. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Τραμ ή μετρό, δηλαδή τα δημόσια αμέσα μαζικής μεταφοράς που υποκαθιστούν την ατομική χρήση του αυτοκινήτου. Έχουμε παραδείγματα για πλοία με ηλεκτρική ενέργεια, πλοία σε κοντινές αποστάσεις. Έχουμε παραδείγματα ότι τα πλοία πρέπει να λειτουργούν με ηλεκτρισμό όσο βρίσκονται στα λιμάνια, ναι, για να μην καίνε και να μην εκπέμπουν ρήπους που να επιβαρύνουν την κάθε πόλη δίπλα στο λιμάνι. Έχουμε το παράδειγμα των τρένων, έχουμε το παράδειγμα των αεροπλάνων, άρα έχουμε τον ηλεκτρισμό να εισέρχεται στις μεταφορές, μεγαλύτερη ανάγκη ηλεκτρικής ενέργειας σε όλα τα επίπεδα.
1: Για το ζήτημα, δεν ξέρω, σαν περιφέρεια και λοιπά, έχουμε ασχοληθεί εδώ με το ζήτημα της έλλειψης των σταθμών φόρτισης. Έχουμε γύρω στα 1000 και πάνω ηλεκτρικά αυτοκίνητα στο νησί μας και αντιμετωπίζεται, ναι, σοβαρό πρόβλημα. Για παράδειγμα, ναι, δεν έχει φορτιστεί το λιμάνι.
0: Σωστά, και πολλά σημεία δημοσίου ενδιαφέροντος.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχουν φορτιστές. Ένα ζήτημα
1: σαν περιφέρεια το σκέφτεστε?
0: Θα σας πω γι' αυτό. Ένα ζήτημα είναι να έχει φορτιστές, το δεύτερο είναι να υπάρχει πρόσβαση και το τρίτο είναι η τιμή που χρεώνεται η ενέργεια.
1: Σωστό.
0: Τον φορτιστή αυτό. Διότι έχω παρατηρήσει, εγώ έχω ηλεκτρικό αυτοκίνητο,
1: ναι, ναι,
0: πληρώνω όταν το φορτίσω έξω σχεδόν 3 φορές την τιμή όταν το φορτίσω σπίτι μου.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό είναι σημαντικό.
1: Το φοβάστε δηλαδή ότι μπορεί να έρθει ένα κόστος περίεργο αν μπουν όμως παραπάνω φορτιστές, προφανώς η ζήτηση θα μειώσει την τιμή.
0: Ο ανταγωνισμός και η μεγάλη προσφορά θα μειώσει την τιμή, βεβαίως. Λοιπόν, σχετικά με τους φορτιστές στα δημόσια σημεία, στην ελληνική νομοθεσία αυτό το έχουν οι Δήμοι, δεν το έχει περιφέρεια.
1: Αχα.
0: Οι Δήμοι είναι αρμοδιότητα των Δήμων να επιλέξουν τις θέσεις που θα κάνουν φορτιστές δημόσιας πρόσβασης, όχι δωρεάν, προς Θεού, προσέξτε, όχι δωρεάν,
1: ναι,
0: δημόσιας πρόσβασης. Αρκετοί Δήμοι έχουν κάνει μία μελέτη για να δουν σε ποια σημεία πρέπει να γίνουν αυτά. Βέβαια, ελάχιστοι, μιλάω για όλη την Ελλάδα και για την Κρήτη προφανώς, ελάχιστοι τα έχουν υλοποιήσει. Στο εξωτερικό όμως, στο κέντρο μιας πόλης, βλέπεις πάρα πολλούς φορτιστές στα πεζοδρόμια, όπου ο καθένας με το ηλεκτρικό του αυτοκίνητο μπορεί να σταματήσει να πληρώσει και να φορτίσει. Το λέω την επισήμανση να πληρώσει, δεν είναι δωρεάν πουθενά.
1: Δεν είναι πουθενά.
0: Αν όμως ο Δήμος θέλει με ένα φωτοβολταϊκό που κάνει επιτόπου να δίνει δωρεάν ρεύμα ή φτηνό ρεύμα, μπορεί να το κάνει, δεν το απαγορεύει κανείς.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή φανταστείτε μια θέση στάθμευσης, μια θέση πάρκιν που έχει φωτοβολταϊκό στην οροφή της, παράγει ρεύμα, κουμπώνεις από κάτω, φορτίζεις. Αυτό είναι στην ευχέρεια του Δήμου, θέλοντας να προωθήσει την ηλεκτροκίνηση, να το δίνει δωρεάν. Είναι στην πολιτική του Δήμου.
1: Θα το ζητήσουμε για τον Δήμο. Γνώριζα ότι έχει τις αρμοδιότητες για χωροθέτηση και ούτω καθεξής. Το θέμα είναι κατά πόσο το κρίνει κάποιος. Πιστεύετε ότι η ηλεκτροκίνηση σε ένα βαθμό είναι και θέμα αντίληψης?
0: Βεβαίως, είναι επιλογή. Είναι επιλογή, πολιτική επιλογή εννοώ, έτσι.
1: Ναι,
0: θέλουμε να μειώσουμε τη ρήπανση στην περιοχή μας, πρέπει να προωθήσουμε την ηλεκτροκίνηση.
1: Να σας ρωτήσω,
0: είναι επιλογή αυτό.
1: Να σας ρωτήσω και κάτι, και σαν χρήστη και ως χρήστη, αλλά και ως περιφερειακό σύμβουλο με εμπειρία μεγάλη σε θέματα τέτοια κλπ. Θα ξέρετε προφανώς ότι αν θέλετε να κάνετε ένα ταξίδι και να πάτε στον Πειραιά, πρέπει η φόρτιση της μπαταρίας σας να είναι μέχρι το 40% της χωρητικότητάς της. Αυτό το έχετε κατά νου? Θέλω να σας πω ότι οι πολίτες,
0: ναι, το έχω,
1: έχουν
0: αλλά
1: φτάσει...
0: δεν είναι το πρόβλημα.
1: Όχι, για πολλούς
0: δεν είναι το πρόβλημα. Βγαίνεις από το λιμάνι,
1: ναι,
0: βγαίνεις από το λιμάνι, πας

0: που να πιεις ένα καφέ, όσο ώρα πιεις τον καφέ φορτίζεις ένα ταχυφορτιστή, ανακτάς το υπόλοιπο που σου λείπει και πας στη δουλειά σου.
1: Απλά δεν υπάρχει σε όλα τα λιμάνια και πρέπει, ας πούμε, αν πας στον Πειραιά και θες, έχεις ένα ταξίδι, ας πούμε, να συνεχίσεις τόσο και σκέφτεσαι να φορτίσεις στα Καμένα Βούρλα, δεν μπορείς, πρέπει να κάτσεις στον Πειραιά να πιεις καφέ. Και δεν υπάρχει εκεί μέσα, όπως δεν υπάρχει εδώ, αν θες να πας Σιτία, για παράδειγμα, που ξέρεις ότι Σιτία δεν έχει. Αυτό, ξέρετε, δεν υπάρχει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Υπάρχει προσφυγή, από ό,τι ξέρω, στο συνήγορο του πολίτη. Ετοιμάζεται να έρθει στη Βουλή. Σκέφτεστε προς αυτή την κατεύθυνση να βοηθήσετε σαν περιφέρεια, γιατί
0: δεν
1: το βλέπετε σαν ζήτημα εσείς, αλλά αλλού έχει, νομίζω, δημιουργήσει θέμα.
0: Ναι. Αυτό έχει να κάνει με την ασφάλεια. Την ασφάλεια του πλοίου, αν είναι οι μπαταρίες.
1: Ξέρετε, είναι αμφισβητήσιμο και αυτό. Έχει σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν καράβια σήμερα στο βορρά, στην Νορβηγία, που πάνε και έχουν φορτιστές μέσα. Και αναφέρεται αυτή η οδηγία, αναφερόταν στα ρορό, όχι στα επιβατικά.
0: Ναι. Θα σας πω και μία λεπτομέρεια. Όταν παρήγγειλα εγώ το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, μου το έφεραν από την Αθήνα, όχι με τα πλοία
1: ανεκμηνοϊκές,
0: ναι, αλλά με ρορό, για λόγους ασφαλείας.
1: Φοβόμουν να πάρει φωτιά. Εσείς βέβαια μηχανικός που έχετε μια καλύτερη αντίληψη και χρήστης, ξέρετε ότι δεν παίρνει τόσο εύκολα φωτιά σε σχέση με...
0: Ναι, βέβαια, δεν παίρνει. Είναι προληπτικό το μέτρο αυτό.
1: Είναι προληπτικό. Το οποίο βέβαια το υιοθετήσαμε χωρίς λόγο. Ναι.
0: Να προσθέσω στη συζήτηση ότι υπάρχει μια εφαρμογή στα κινητά δείχνει πού υπάρχουν φορτιστές σε όλη την Ελλάδα, είτε και ποια εταιρεία τους παρέχει. Μπορεί ένα σούπερ μάρκετ να το παρέχει, μπορεί ένα βενζινάδικο, μπορεί ένας φούρνος,
1: Απλά πρέπει να πούμε ότι όταν η κοινότητα, θέλοντας να διευρύνει το καθαρό περιβάλλον και ούτω καθεξής, γιατί το έχουμε ανάγκη πραγματικά, και κατά να δίνει χρήματα ενισχύσεις τέτοιες, και οι κυβερνήσεις τα διαχέουν στο βαθμό που με τον τρόπο που επιλέγουν, θα έπρεπε να έχουν επιλέξει και να πιέσουν τους Δήμους, να υπάρχει και η δυνατότητα να φύγει από τη σκέψη του καταναλωτή χρήστη του ηλεκτρικού αυτοκινήτου, αχ και πού θα φορτίσω και θα πρέπει να κάτσω να πιω
0: καφέ.
1: Έχει δώσει και αυτή τη δυνατότητα. Μην το κάνουμε δηλαδή, γιατί θυμάμαι, ακόμα θυμάμαι, όντας έλπα το 92-93, τα τηλέφωνα των Γερμανών, πού θα βάλουμε, έχει βενζινάδικα να βάλουμε, μου θυμίζει την ίδια κατάσταση. Βλέπετε να εξελίσσεται η ηλεκτροκίνηση, για να κλείσουμε. Ποιο βλέπετε να είναι το μέλλον της? Εντάξει, για τις άλλες
0: θα διαδοθεί ακόμη.
1: Η αντίληψη είναι αυτή και στις συζητήσεις που κάνετε στην Ευρώπη.
0: Η τάση είναι αυτή, και να σας πω πώς αυτό το αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής, ο πολίτης. Χαμηλότερο κόστος κίνησης. Δηλαδή, αν το αυτοκίνητό μου χρησιμοποιεί αμόλυβδη, βενζίνη, πετρέλαιο, οτιδήποτε, συγκρινόμενο για να κάνω τα ίδια χιλιόμετρα με ηλεκτροκίνηση.
1: Συν τα σέρβις.
0: Ναι, και όλη την,
1: κάμα της χρήσης του.
0: Είμαστε, θα σας πω την προσωπική μου, ατομική μου εμπειρία, περίπου στο 1/3 του κόστους κίνησης.
1: Εγώ να πω πως
0: χρησιμοποιείς ηλεκτροκίνηση.
1: Να πω πως ένας ταξιτζής που το μέτρησαν και έγινε μια ευρεία συζήτηση, και ήταν αυτό στα 400.000 χιλιόμετρα που έκανε στην Αθήνα, έβγαλε την αγορά του αυτοκινήτου μέσα σε 3,5-4 χρόνια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν,
0: όταν λοιπόν πιάσει χαρτί και μολύβι κάποιος και το κάνει, και ανάλογα
1: πέραν από το περιβάλλον, που κάποια στιγμή δεν πρέπει να λέμε «Α, τι με νοιάζει εμένα», οι θερμικοί κινητήρες, πάνε πίσω. Βέβαια, έρχονται πολιτικές οι οποίες ανατρέπουν, σκέφτομαι τώρα τον Τραμπ και ούτω καθεξής, αλλά αυτή είναι άλλη τάξη συζήτηση. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Και αυτό το θέμα με το 40%, επειδή εγώ το έχω αντιμετωπίσει, με ρωτάνε φίλοι κλπ. Επειδή λένε «Ναι, θα κατεβώ στο λιμάνι, αλλά θέλω να πάω στη Σιτία, τι θα κάνω?» Και στη Σιτία μαθαίνει ότι υπάρχει ένας φορτιστής και θέλει να κάτσει 10 μέρες, τι θα κάνει? Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Ήταν ο κύριος Αλεξάκης, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για θέματα ευρωπαϊκά και διεθνή. Πάμε σε διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τα γνωστά μας θέματα. Βλέπω ήδη υπάρχουν αρκετά μηνύματα.

0: θα τα συζητήσουμε. Ελάτε.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σόλε σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σόλε πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου, Sole.gr.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
4: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δαντάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δαντάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
5: Επειδή είναι σημαντικό όχι μόνο να αισθάνεσαι, αλλά και να είσαι ασφαλής, Ασφάλειες Λιονάκης. Ευέλικτα πακέτα σε ασφάλειες υγείας, περιουσίας, αστικής ευθύνης, οχημάτων. Κοντά σας, με συνέπεια και εμπειρία, για να σας προτείνουμε τα προγράμματα που καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Ασφάλειες Λιονάκης. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 146, πρώην Ακαδημίας, Μασταμπάς, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 15 10 84 04. Λιονάκης. Ασφαλώς δίπλα σας.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνέχεια των δρομολογίων μας. Η αφεντιά μου Γιάννης Λιονάκης, ο Μανώλης ο Πουρνάκης, ο καλός φίλος, είναι μαζί μου σήμερα στη ρύθμιση του και στην επιλογή της μουσικής. 28-13-82-300 το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Λίγο δύσκολη μέρα. Λοιπόν, να πω την καλημέρα μου σε όλους σας. Έχω πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα. Έχω και μια ωραία φωτογραφία μου. Έστειλαν από το φανάρι, από το γάζι, στο γάζι που πήγαινε για, που πάει για Τίλισο. Θα την ανεβάσω να τη δείτε. Ήταν για μέρες, αλλά τώρα το έφτιαξαν, λέει. Έχει πάει ένας και έχει γράψει. Το φανάρι δεν είναι κόκκινο. Δεν είναι κόκκινο το φανάρι, μάλλον. Είναι κολλημένο. Και έχει γράψει ένας με χαρτί μια κόλλα. Ήταν κολλημένο στο κόκκινο και λέει: μην περιμένεις εδώ. Είναι κολλημένο το φανάρι. Λοιπόν, δώστε μου μισό λεπτό να πάμε στη γραμμή μας την πρώτη και μετά θα διαβάσω την επιστολή ενός καλού φίλου με αφορμή από τη Σιτία, με αφορμή την επίσκεψη που κάναμε εκεί στο, και μιλήσαμε στο Λύκειο Σιτίας, στα δύο Λύκεια, και στο ΕΠΑΛ και στο Γενικό. Μια εξαιρετική εκδήλωση διοργανωμένη από το Δήμο Σιτίας και ευχαριστώ θερμά τον Δήμαρχο, τον Γιώργο Ζερβάκη, και να πω ότι η πλατεία είναι κλάσεις μακριά σε αισθητική και σε τάξη από τις περισσότερες πλατείες μας στο νησί. Είναι υπέροχη, χωρίς τα αυτοκίνητα πάνω. Δώστε ζωή στον πολίτη, στον άνθρωπο, στην πεζή κίνηση, στη βιώσιμη κινητικότητα. Μπορούμε χωρίς τα αυτοκίνητα να περπατήσουμε, να μετακινηθούμε αλλιώς, να αλλάξουμε τα περιβάλλοντά μας, την αισθητική μας, την οπτική μας, να γίνουμε καλύτεροι, ομορφότεροι. Μπορούμε. Το δείχνει η Σιτία. Ευχαριστώ επίσης και τους διευθυντές, τον κύριο Τσιφετάκη του Λυκείου, τον κύριο Βουτυράκη, αν το λέω καλά, τον διοικητή της αστυνομίας, τον διοικητή της πυροσβεστικής. Μια υπέροχη εκδήλωση, και έχω και μια επιστολή η οποία λέει: με μεγάλη μου χαρά, ένας πολίτης ο οποίος μας παρακολουθεί από τη Σιτία και τον ευχαριστώ, που μιλήσατε στο ΕΠΑΛ, θα ήθελα να θίξω, λέει, ένα θέμα που αποδεικνύει διαχρονικό και επίκαιρο. Το έναυσμα μου έδωσε από το φωνικό του πατέρα στην Αμουδάρα Ηρακλείου προς τον πρώην οδηγό κλπ. Που έχασε τη ζωή του, το άλλο νεαρό παιδί. Από την αρχή του έτους, εδώ στη Σιτία, λέει για το θανατηφόρο που είχαμε εκεί, λέει για τον οδηγό. Δεν ξέρω αν πρέπει να τα πούμε αυτά, ότι πώς φαινόταν. Συνεχίζει, λέει ο οδηγός, να οδηγεί. Παιδιά, αν είναι έτσι, δεν είναι ωραίο πράγμα. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Και ποιος φταίει και τι σημαίνει, έχει να κάνει με τη στάση που παίρνουμε απέναντι στα πράγματα. Μιλάει για τους καθηγητές, σχολικό ψυχολόγο, ποιοι έχουν ευθύνη για την πολιτεία. Αυτά είναι πραγματικά ζητήματα. Οι γονείς είναι φιλήσυχοι άνθρωποι. Και τι θα συνέβαινε αν δεν μπορούσαν να δεχτούν τη μη μετάνοια του οδηγού αυτού, θέλοντας να προσεγγίσει αυτό το ζήτημα. Αν κάποιος, να σας πω, και το έγραψα κιόλας, ότι τέτοιες πράξεις δυσκολεύομαι να βρω άλοθη. Θέλω όμως αυτό που λέγεται ο βρασμός ψυχής και όλα αυτά, πρέπει από την πολιτεία, πρέπει να προσεγγίζονται. Πρέπει να προσεγγίζονται με διαφορετικό τρόπο, γιατί δεν είναι τόσο απλά τα ζητήματα. Δεν είναι τόσο απλά. Και προφανώς.

0: η απάμβληση του θυμού, της οργής, του πόνου όλων αυτών έχει να κάνει με πολλά ζητήματα, από την ψυχοσύνθεση του ατόμου, από την προσέγγιση της κοινωνίας, από την προσέγγιση της πολιτείας και των ηθινόντων, από την προσέγγιση της δικαιοσύνης, από την προσέγγιση της αστυνομίας. Είναι ένα πλέγμα που πρέπει κάποιος να το δει με ιδιαίτερη προσοχή και σοβαρότητα. Πάμε λίγο στην γραμμή μας. Καλέ φίλε, θα επανέλθω και θα μιλήσουμε για αυτά τα ζητήματα και ευχαριστώ που μοιραστήκατε μαζί μου την αγωνία σας για αυτό το ζήτημα. Μας λένε, Μάνο, ότι η σύνδεση προσωρινά δεν λειτουργεί. Εμείς λειτουργούμε. Πάμε να βγάλουμε ένα ακροατή για να δείξουμε ότι είμαστε εδώ. Και άμα θες, Μάνο, πάρε μας τηλέφωνο ξανά, σε παρακαλώ, προσπάθησε. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα.
1: Γιάννη, καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Έλα βρε Γιώργο μου, καλημέρα.
1: Λοιπόν, η εκπομπή σου
0: πνιγόμαστε σήμερα. Ναι.
1: Ναι, ενημερωτική, με επιστημάτικη και αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Αλλά η σημερινή εκπομπή δείχνει ότι έπρεπε να είναι 2 ώρες τουλάχιστον, όπως παλιά.
0: Ακούς, Μανώλη?
1: Ναι, ένα.
0: Δεν
1: δεύτερο,
0: ακούς.
1: Δεν είδα προχωρήσει.
0: Ναι.
1: Ένα όχημα πολύ στενό, με 2 σειρές μονών καθισμάτων παλαιού αεροπορικού τύπου, κατάλληλο για το Ιρακιάκι μας, όπως λέει και ο Αντιράκη.
0: Ναι.
1: Ήτανε γράφημα αυτό, ήταν αληθινό. Ήσουνα στο Open για τα ποδήλατα.
0: Α, ήμουν σε πατήρια. Τηλεόραση. Το φτιάξανε. Animation έγινε, έγινε από αυτούς. Αυτό φοβάμαι. Μήπως κάποια στιγμή με εμφανίσουν, ας πούμε, σαν τον Νίκο ή κάτι άλλο.
1: Όχι,
0: όπως
1: αυτό
0: τα
1: ήταν
0: κάνει
1: πολύ ωραίο.
0: Σε ευχαριστώ. Ήταν, ήταν ωραίο και κάνει για την πόλη μας, αλλά απλά εδώ δεν.
1: Αυτό,
0: ναι, ναι.
1: Αυτό. Ωραία.
0: Σε ευχαριστώ,
1: ωραία,
0: πολύ.
1: Σε ευχαριστώ. Ναι, γεια.
0: Γεια χαρά. Και άλλος μου λέει τώρα για την ΕΡΤ, για το ΕΡΤ News. Κοιτάξτε, τέλος πάντων, είναι το πώς προσεγγίζει, παιδιά, ο καθένας τα θέματα. Νομίζω ότι όλοι μαζί πρέπει να την προσεγγίζουμε με σοβαρότητα και με προσοχή. Θέλει πολύ προσοχή όταν λες πράγματα, όταν δημοσιολογείς. Αυτό νομίζω. Πάμε σε άλλη γραμμή. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Είμαι στον αέρα.
0: Ναι, ναι, στον αέρα.
2: Ναι. Λοιπόν, ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Εμείς όλοι είμαστε παραβάτες. Δηλαδή η αστυνομία με βλέπει και περνώ την γραμμή, με γράφει, περνώ στόχο,
0: ναι,
2: με
0: ναι,
2: γράφει.
0: Ναι, ναι,
2: ναι. Ναι. Όταν η αστυνομία κάνει παραβάσεις, ποιος τους ελέγχει αυτούς?
0: Και θα σου πω ένα συγκεκριμένο. Ο συνάδελφός τους. Πάντως έχω γνώση κλήσεων που έχει αστυνομικός, είχε παλιότερα τουλάχιστον. Έτσι. Πείτε μου όμως τι θέλετε να... Πού θέλετε.
2: Να σας πω κάτι.
0: Ναι.
2: Είμαι από τον Άγιο Νικόλαο. Ναι. Μες στην πόλη δεν μπορεί να τρέξει. Ναι. Πήγαινα κανονικά, ήταν αυτό. Ήταν πραγματικά ένα στόπ, το οποίο όμως είχε ορατότητα. Εγώ λοιπόν,
0: ναι,
2: δεν πάτησα φρένο. Το 100 ήταν από πίσω μου, το οποίο εγώ δεν το είδα.
0: Ναι.
2: Και μόλις περνάω 10 μέτρα, γκρούν το κλάξιον, σταματώ, ξέρεις την παράβαση, σου λέω ναι, του λέω εντάξει, υπήρχε το στόπ, αλλά είχε ορατότητα και δεν υπήρχε άλλο αμάξι για να αυτό. Εξάλλου του λέω, αν περνούσε άλλο αμάξι θα περνούσα? Δεν θα περνούσα. Όχι, ξέρετε, λέει στο στόπ, κοκαλώνομαι,
0: ναι, ναι,
2: και, και.
0: Ναι, ναι.
2: Το κάνει ο Θεός και
0: ναι,
2: γίνεται το ανάποδο. Δηλαδή, μπροστά το 100, πίσω εγώ, μετά από μια εβδομάδα. Ό,τι έκανα ακριβώς εγώ,
0: το έκανε και αυτός.
2: Έκανε και αυτός.
0: Σας ευχαριστώ
2: πολύ.
0: Εγώ τι
2: μπορώ πολύ να κάνω τόσο απολύτως.
0: Θα μπορούσα να του κόψετε κλίση, αλλά θα λεγόταν. Θα ήταν αντιποίηση αρχής, θα ήταν και θα πήγαινε μέσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, στο stop, παιδιά, κοκαλώνουμε ανεξάρτητα αν περνάνε ή δεν περνάνε, και η αστυνομία στον Άγιο Νικόλαο κάνει καλά τη δουλειά της. Και στεναχωριέμαι, θέλω να σας το πω εδώ, πάρα πολλές φορές, και γνωρίζω τώρα πια από μακριά τα τηλέφωνα εκείνα, που όταν ξεκινήσει κάποιος και περιγράφει ένα πρόβλημα, πώς έγινε, τι συνέβη, ας πούμε, κλπ. Ξέρω, λέω, οπ! Αυτόν εδώ έχει πάρει την κλίση και τώρα προσπαθεί να μας τα πει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό προφανώς και δεν απαλλάσσεται κανένας, και όλοι, για να πούμε και αυτή την άποψη στην άλλη πλευρά, πρέπει να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, παρά το ότι κάποια μέσα, αστυνομία, πυροσβεστική, πώς τα λένε αυτά τα άλλα τα αυτά, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, μια πλειάδα άρθρων, τους δίνει τη δυνατότητα υπό συνθήκες, το γράφουμε κεφαλαία, να μην τα τηρήσουν. Να το κρατήσετε αυτό και να μην το γενικεύσετε.

0: Έχουμε άλλη γραμμή. Πάμε, μα έχω τόσα πολλά εδώ. Αρχικά να πω, ξέρεις ότι σε άλλες περιοχές, Μανώλη το ακούς, πάνε και κλέβουν το χαλκό από τους φορτιστές. Μου μεταφέρθηκε τώρα. Καλά παιδιά που έχουμε στην κοινωνία μας γενικότερα και ξέρουμε τι συμβαίνει. Πάνε και κλέβουν το χαλκό από τους φορτιστές και τους καθιστούν άχρηστους και ανενεργούς. Αυτά, Μανώλη μου, αγαπημένε, γίνονται. Πάμε σε άλλη γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
0: Μανώλη, προσπάθησε να ξαναπάρεις τηλέφωνο. Λειτουργούν οι γραμμές μας. Ελάτε, καλημέρα. Καλημέρα, ναι, ναι.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Την προπερασμένη Κυριακή, γιατί δεν έκανε εκπομπή.
0: Ναι, ναι, ήμουν.
1: 9:25, γιατί δεν μπορώ να πάρω την πινακίδα.
0: Ναι.
1: Μια γλούβα Mercedes. Ξέρετε πού με προπέρασε. Παλιά τροφοδοσία. Μια 24 χρονών γλούβα.
0: Ναι.
1: Μέσα στο τούλο τη Ιταλία.
0: Ορίστε, ρε παιδιά. Αυτά λοιπόν, είναι. Αυτά είναι τραγική. Γιατί τα κάνετε με την γλούβα, πού πας.
1: Και οδηγώ 45 χρόνια από κοπέλι οδηγώ. Αυτό το πράγμα το έχω ξαναδεί. Ήταν ένα τουρίστα μπροστά. Εγώ δεν το περνάω, γιατί πήγαινε άνθρωπος, ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος, πήγαινε από πίσω του εγώ και μας επέρασε τη δυο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, παιδιά, να πάτε και να τοποθετήσετε κάμερες μέσα στα. Διότι ακούω και τώρα μου στέλνουν μήνυμα, ήδη πρόλαβα άλλος, για το τούνελ της Μεσαράς. Μου λένε σιγά, λέει, τι έπαθε ο κύριος. Εδώ, λέει, συνέχεια το κάνουν. Πηγαίνετε να βάλετε κάμερες και να τους κόβουμε να μην πω τι σε αυτούς.
1: Κύριε Γιάννη. Και τα φώτα, ρε παιδί μου, αυτή με τα φώτα, τα κοπέλια, οι επαγγελματίες οδηγοί δεν δίνουν τα φώτα το βράδυ με τη μεγάλη σκάλα, τα πορτιγάλια, τα 4x4, γίνεται χαμός.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή αυτή η ανθρώπη να τη σκοτώσει ο άλλος,
0: δεν το καταλαβαίνει. Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντώνη μου, καλημέρα, η κατασκευή του υποστρώματος, η στρώση δράση, συνοδοποιία, βέβαια, είναι η καρδιά του θέματος. Μα γι' αυτό η Αττική Οδός χαρακτηρίζεται από τους καλύτερους δρόμους στην Ευρώπη, γιατί έχει φοβερή υπόβαση, υπόστρωμα, φτάνει στους 70 πόντους. Πάμε σε άλλη γραμμή. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα, κύριε Γιάννη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Πρώτα-πρώτα, να πω χρόνια πολλά στους συναδέλφους του Αγίου Χριστοφόρου σήμερα.
0: Βέβαια, στους οδηγούς, ξέχασα. Ναι, είναι ο προστάτης των οδηγών. Την αγάπη μου σε όλους σας, επαγγελματίες κυρίως, γιατί για αυτούς είναι ο Άγιος, αλλά και εμάς μας προστατεύει τους ιδιώτες. Ελάτε.
2: Λοιπόν, ξεκινώ από το πρόσφατο. Χθες 6:15 το πρωί, κατεβαίνοντας την Εθνική από την Παπαναστασίου, κάτω από τη γέφυρα Τσούλαφ Πάλμε, βλέπω ένα πατίνι, ένα 80 περίπου ήταν αυτός που του καβαλούσε, με ένα καφέ πατελόνι και ένα στρατιωτικό σακάκι παραλλαγής. Τίποτα, τον είδα την τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
2: Την Εθνική 6:15 το πρωί.
0: Ωραία πράγματα.
2: Ας βάλει ένα γυλεκάκι αν τυχόν μας ακούει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω συναντήσει και εγώ ανάμεσα σε Γιώφυρο και Παπαναστασίου και ο Μανώλης έχει συναντήσει. Έχει ξεκινήσει μια μεγάλη κουβέντα για τα πατίνια πανελλαδικά. Εγώ με έχουν, να μην πω.
2: Δεύτερο.
0: Είναι θέμα αυτό, ναι.
2: Τα κολονάκια που είχαμε πει προχθές στο πατήριο στην Αγία Πελαγία από πάνω.
0: Σωστά.
2: Είναι στα 5 μέτρα.
0: Το επιβεβαιώνεις αυτό, ότι έχουν άλλο
2: μετρήσει.
0: Άνοιγμα.
2: Το έχω μετρήσει.
0: Μου έχει στείλει και φωτογραφία.
2: Όσο είναι, όχι, δεν έχω βγάλει φωτογραφία. Ναι, έχω στείλει νομίζω.
0: Για δες μου το ξανά, σε παρακαλώ.
2: Ναι, λοιπόν, είναι στα 2,5 μέτρα, 3 μέτρα όσο είναι η νησίδα και όπου τελειώνει η νησίδα πριν και μετά είναι 5 μέτρα.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε μπορεί να περάσει και την εξωτερικό από μέσα και κάνουν την αναστροφή συνέχεια.
0: Αυτός ο μάγκας που πριν από μισή ώρα, πριν από 25 λεπτά, καβάλισε τα κολονάκια στο φόδελε και έστριψε αριστερά, τόσο μάγκας είναι, ρε παιδιά, με την κλούβα. Γιατί το κάνετε, ρε παιδιά. Ορίστε.
2: Λοιπόν,
0: νομίζω τώρα έχω στα χέρια μου βίντεο.
2: Τα 5 μέτρα να βάλουν άλλο ένα στη μέση να μοιράσουν την απόσταση.
0: Είναι σοβαρό αυτό, γιατί υπόθηκε ότι υποσυνθήκες σε κάποιες περιοχές έχουν αφήσει κενά και αυτά τα κενά που δεν ξέρω αν έχουν κάποια τεχνική ανάγκη, αν εξυπηρετούν, αλλά κάποιοι το εκμεταλλεύονται και είναι κίνδυνος θάνατος. Σας ευχαριστώ.
2: Έχουμε άλλο κάτι άλλο.
0: Έλα, σε παρακαλώ.
2: Κύριε Γιάννη,
0: σύντομα.
2: Να είμαι σύντομος.
0: Λίγο, λοιπόν, λίγο το φίλο μας τον... ένα δευτερόλεπτο. Όχι, έχουμε και άλλη γραμμή. Ωραία, θα ζητήσουμε συγγνώμη από τον καλό μου φίλο και φίλο όλων μας, τον Θοδωρή του Καλατζάκη. Ήθελα κάτι με τα διπλώματα των αλλοδαπών. Ένα θέμα σοβαρό. Πώς μπορούν οι ξένοι που είναι στη χώρα μας και ποιοι μπορούν να αλλάξουν τα διπλώματά τους σε

0: Ειδικά. Αλλά δυστυχώς σήμερα η πίεση είναι μεγάλη. Για τα πατίνια δεν είπαμε τίποτε. Παρόλο που τα λέω με όλη την Ελλάδα και εδώ τα είπαμε κάποια στιγμή, θα τα πούμε άλλη ώρα. Πάμε στο τρίτο. Τέταρτο.
1: Θα ρίξω μια ιδέα. Ναι. Και ας μ' ακούσουν όποιοι θέλουν μέσα της εκπομπής σας. Για να λύσει το πρόβλημα στην Παπαναστασίου και στη βιομηχανική, αυτό που γίνεται κάθε πρωί. Η λύση είναι μονοδρόμηση της εθνομαρτύρων από πάνω μέχρι τη διακλάδωση την Παπαπέτρου Γαβαλά. Και να ανοιχτεί από το Γεφυράκι. Μην μου πούνε τώρα την κλειστό αυτοκινητόδρομο. Να ανοιχτεί.
0: Α, να έχει δύο εξόδους, ε. Να ανεβαίνει,
1: ναι,
0: πάνω ο κόσμος.
1: Να μπαίνει μέσα στη μεσαπελιέτα των εθνομαρτύρων.
0: Καλή ιδέα.
1: Και απέναντι στον καταβλισμό.
0: Για απέναντι από το καταβλισμό, το έχω πει χρόνια και συμφωνούμε μαζί σου.
1: Μπορεί απέναντι από το καταβλισμό.
0: Πει...
1: Μια μέρα δουλειά είναι. Μια μέρα δουλειά.
0: Το έχω πει πολλές φορές. Το έχω πει αυτό, το έχω πει, αλλά το άλλο ομολογουμένως δεν είχα σκεφτεί. Καλή ιδέα να αρχίσουμε να την ψήνουμε. Όχι όμως όπως ψήνουμε τα έργα εδώ πέρα 10 χρόνια. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Δείτε το αυτό με την εθνομαρτύρων εκεί στη.
0: Καλημέρα μου. Καλή ιδέα. Καλή ιδέα. Πάμε σε άλλη γραμμή. Σύντομα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Καλημέρα.
2: Μαζί μιλάμε, κύριε Γιονάκη.
0: Μαζί. Ναι.
2: Λοιπόν, εγώ έχω ένα θέμα και εγώ προσωπικά, δηλαδή το βλέπω στην Εθνική. Τελειώνοντας από ηλιοπεράματα προς Πόδελε, ας πούμε,
0: ναι,
2: πηγαίνοντας στο δρόμο μετά από τα Κολωνάκια που είναι μετά το παλαιό καστρό, οι διπλοί κάνουν προσπεράσεις. Μετά από τη Λιγαριά πάλι, μέχρι να κατέβουμε στην επόμενη διπλή, όλοι οι οδηγοί κολλάνε από πίσω και ανάβουν φώτα. Δηλαδή, πού μπορούμε να πάμε
0: τι
2: εμείς.
0: Τι μυαλά μπορείς να έχεις, ρε παιδιά, όταν κολλάς, ναι, τη μούρη σου
2: αυτό
0: στον άλλο. Πράγμα. Γιατί το κάνετε, ρε παιδιά, τόσα
2: εγώ
0: χρόνια φωνάζουμε.
2: Πόσο πρέπει να τρέχω,
0: κάθε σοβαρός άνθρωπος ενοχλείται. Είναι δυνατόν να νιώθεις την πίεση του άλλου.
2: Το επόμενο, μόλις φτάνουμε στην πρώτη διακλάδωση Αγίας Πελαγίας,
0: ναι,
2: μας ανάβουν φώτα. Εμένα προσωπικά το έχουν κάνει 3-4 αυτοκίνητα για να πάω δεξιά. Μα εγώ δεν θέλω να πάω στο
0: σώνει και καλά, ορίστε τώρα.
2: Είναι έξοδος. Αγίες Πελαγίες προς Ρέθυμνο.
0: Καταλάβατε τι λέει ο κύριος. Λέει τη λωρίδα επιτάχυσης όσο βγαίνουν από την αυτή και έχει και το πρατήριο και θέλουμε να τον βάλουμε σώνει και καλά πάνω σε αυτή, σε αυτή τη φασαρία.
2: Αυτό ενοχλούμε. Αυτό μου έχει συμβεί πολλές φορές.
0: Κάθε σοβαρός άνθρωπος και οδηγός ενοχλείται. Μαζί σας. Ναι. Σας ευχαριστώ που το μοιράζεστε.
2: Εγώ καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Παιδιά, δεν προλαβαίνουμε. Είναι τόσα πολλά τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ όλους. Τα τηλέφωνά σας. Στο ΒΟΑΚ, τώρα θα σας έχω πατίνει σε λίγο. Στην έξοδο για Κνωσό, Αγγελική, ευχαριστώ. Ποιος το έστειλε, Μάνο? Ναι, δεν μπόρεσες να επικοινωνήσεις. Θα τα πούμε, κράτησε σε παρακαλώ για άλλη φορά. Κώστα, καλημέρα Κώστα. Όπως βγαίνουν από το αεροδρόμιο, δεν γίνεται να εξακολουθείτε να έχετε όρθια και λιτά παιδιά στα αυτοκίνητά σας. Δεν γίνεται. Γιατί αν δεν σκοτωθούνε τώρα, αν δεν τα σκοτώσετε τώρα, να το πω αλλιώς, όταν μεγαλώσουν θα έχουν μάθει και θα θεωρούν ότι δεν είναι αναγκαία τα μέσα προστασίας και ασφάλειας, δηλαδή η ζώνη, το κράνος και ούτω καθεξής. Και θα κάνουν και στους εαυτούς τους και στα παιδιά τους, στα εγγόνια σας, ό,τι κάνετε εσείς σήμερα. Ό,τι κάνετε στα παιδιά σας. Κόψτε το αυτό. Κώστα, σε ευχαριστώ για την επικοινωνία και το μήνυμά σου. Ουφ, έρχεται η κυρία Σημειαντονάκη, τι πρέπει να τελειώσουμε. Εμείς θα τελειώσουμε. Ζητώ συγγνώμη, αυτή την ώρα έχω 17 μηνύματα στο Messenger, δεν μπορώ. Έτσι, λοιπόν, να είστε καλά, να προσέχετε την οδήγησή σας, ζώνη, κράνος, το άλλο Σάββατο λυπούμε, σας ζητώ συγγνώμη, δεν θα μπορέσω, έχω μια υποχρέωση κοινωνική εκτός Κρήτης και θα πρέπει να βρίσκομαι, γιατί, λοιπόν, δεν κάνει να το πω αυτό στον αέρα, λοιπόν. Υπάρχουν πάξια, γεμίζει ο χρόνος του Ράδιο Κρήτη. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία σας, για τις συμβουλές σας, για τις παρατηρήσεις σας, που πολλές φορές είναι, τις περισσότερες είναι σωστές. 40% Μανώλη θα επιμείνουμε εμείς να δούμε που θα βγάλει. Προσέχετε πολύ την οδήγησή σας, ζώνη, κράνος, φροντίδατε τα παιδιά σας, λιγότερο κινητό, καθόλου ενόπνευμα. Τηρείτε τον κώδικα από μένα και τον Μανώλη τον Πουρνάκη. Μια καλή μέρα.

0: ένα καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε σε 15 μέρες. Να είστε καλά. Η κυρία Σημειωδονάκη έρχεται για το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Γεια χαρά σε όλους σας.
1: Ακούσατε την εκπομπή Δρομολόγια. Επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Γιάννης Λιονάκης.
2: Η ώρα είναι 10.

0: 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 29χρονου νικήστρατου Γεμιστού και η σύζυγός του. Η μεταγωγή τους από το Ηράκλειο έγινε κατά από άκρα μυστικότητα χθες το βράδυ με το πλοίο της γραμμής. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο νεαρός δέχθηκε 6 σφαίρες, όλες στον κορμό, 5 από αυτές ήταν διαμπερείς και μία τύφλη, ενώ μία τον βρήκε πισόπλατα. Ο πατέρας του νεαρού καταγγέλει πως η οικογένεια είχε προειδοποιήσει επανειλημμένως για τις απειλές και το φόβο που βίωνε το παιδί τους, χωρίς, όπως υποστηρίζει, να υπάρξει ουσιαστική προστασία από τις αρχές. Η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας της Περιφέρειας Κρήτης με ανακοίνωσή της τονίζει ότι η αστυνομία ενήργησε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της και ότι ο εισαγγελέας είναι ο μόνος θεσμικά αρμόδιος να αποφασίσει για την ποινική μεταχείριση του κατηγορουμένου. Δραματική κατάσταση με τα ενίκια στο Ηράκλειο, με τους πολίτες να δυνατούν πολλές φορές να ανταποκριθούν, καθώς πλέον απαιτείται έως και το 60 με 70% του μισθού τους, όπως είπε στο Ράδιο Κρήτη η πρόεδρος των Μεσητών Ανατολικής Κρήτης Άρτεμις Μαυράκη. Υπάρχουν τετραμελείς οικογένειες που νοικιάζουν πλέον σπίτια 50 τετραγωνικών, ώστε να μπορούν να καταβάλουν το ενίκιο. Συνελήφθη ένας 25χρονος στην περιοχή του Δήμου Αποκορώνου στα Χανιά για παράνομη οπλοκατοχή μετά από έλεγχο της όπιας. Στο φορτηγό και το σπίτι του βρέθηκαν ένα πιστόλι, δύο γεμιστήρες, τέσσερα μαχαίρια, πλήθος φυσιγγείων καθώς και ένας μπαλτάς. Αντίστροφη μέτρηση για τις εγγραφές και επανεγγραφές στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου μετά τις 15 Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε εκ νέου σήμερα τους κατοίκους αρκετών χωριών στο Νότιο Λίβανο να εγκαταλείψουν άμεσα τις εστίες τους εν ώψη σχεδιαζόμενων επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ και παρά την εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
0: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό, 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημίς κλειωτηρία γελάδος 1 κιλό, 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και τη Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζήλη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaev.gr.
1: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
2: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο ipay.heraklion.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σιγά τα λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 11. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακρίβεια συνεχίζει να γονατίζεται ελληνικά νοικοκυριά, βασικά αγαθά, ενίκια, ενέργεια, καύσιμα και μεταφορές ακριβένουν με ρυθμούς που εξαντλούν τα εισοδήματα των πολιτών. Στο 5,4% εκτινάχθηκε τον Απρίλιο ο πληθωρισμός. Σε τροχιά υλοποίηση μπαίνει το έργο αντιδιαβρωτικής προστασίας στην περιοχή της παλιάς ηλεκτρικής στο Ηράκλειο, ανοίγοντας το δρόμο για τη δημιουργία νέας αστικής παραλίας στο Δερματά. Στις φυλακές Κορυδαλού θα κρατηθούν ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ηλικίας 21 ετών, οικίστρατου Γεμιστού και η σύζυγός του. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκταση,

0: Ο νεαρός δέχθηκε 6 σφαίρες όλες στον κορμό. 5 από αυτές ήταν διαμπερείς και μία τυφλή, ενώ μία ακόμα τον βρήκε πισόπλατα. Ο πατέρας του νικήστρατου καταγγέλει πως η οικογένεια είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα για τις απειλές και το φόβο που βίωνε το παιδί του, χωρίς όπως υποστηρίζει να υπάρξει ουσιαστική προστασία από τις αρχές. Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας υπογράμμισε ότι ο διοικητής του τμήματος Μαλεβιζίου είχε αναλάβει προσωπικά την επικοινωνία με την οικογένεια του θύματος και την προέτρεπε να κινηθεί νομικά. Ένας 25χρονος συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Αποκόρωνα για παράνομη οπλοκατοχή μετά από έλεγχο της ΟΠΚΕ. Στο φορτηγό και στο σπίτι του βρέθηκαν ένα πιστόλι, 2 γεμιστήρες, 4 μαχαίρια πλήθους φυσιγγείων καθώς και ένας μπαλτάς. Εφιάλτης οι εφημερίες στο νοσοκομείο Χανίων με την έλλειψη προσωπικού και την υπερεργασία να καθιστούν τα ιατρικά λάθη μαθηματική βεβαιότητα, αναφέρουν οι ειδικευόμενοι γιατροί των δύο παθολογικών κλινικών του νοσηλευτικού ιδρύματος. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και το πώς βρέθηκε στην Ελλάδα το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα ερευνούν εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ντρόουν έφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, ενώ η μηχανή του ήταν σε λειτουργία για πολλές ώρες, έως ότου την απενεργοποιήσουν πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού. Το ντρόουν μεταφέρεται για εξέταση σε ναυτική βάση της Αττικής. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε πάλι στην Αθήνα από τη Βαλένθια με 89-86 και η πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας θα κριθεί στο 5ο παιχνίδι που θα γίνει την Τρίτη στην Ισπανία. Η ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ διεκδικεί απόψε στις 8 το Basketball Champions League στον τελικό της διοργάνωσης με αντίπαλο τη Ρίτας από τη Λιθουανία. Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένεται σήμερα ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 και από το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στα τοπικά στη Βόρεια Κρήτη θα κυμανθεί έως τους 28 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
1: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Φίλοι επιχειρήσεων.

0: Επιχειρηματίες με αφορμή το πρόγραμμα Επιχειρώ Πράσινα στην Κρήτη με επιδότηση 60% η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, αντλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
1: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
2: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
1: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
2: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
3: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
2: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
4: Ράδιο Κρήτη. Όλη

0: Η ώρα είναι 12. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, υπό ακραμιστικότητα πραγματοποιήθηκε η μεταγωγή στις φυλακές Κορυδαλλού του 54χρονου κατηγορουμένου για τη δολοφονία του ηλικίας 21 ετών νικής στρατού στην Αμουδάρα Γαζίου, καθώς και της 56χρονης σύζυγου του μετά τις απολογίες τους. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε ακτοπλοϊκό στον Πειραιά με ισχυρή αστυνομική συνοδεία και ακολούθησε η μεταφορά τους σε ειδική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού. Η απόφαση να γίνει μεταγωγή και η κράτησή του σε σοφρονιστικό κατάστημα εκτός Κρήτης θεωρήθηκε επιβεβλημένη για λόγους ασφαλείας. Δραματική είναι η κατάσταση με τα ενίκια στο Ηράκλειο, με τους πολίτες να δυνατούν πολλές φορές να ανταποκριθούν, καθώς πλέον απαιτείται το 60% ή και το 70% του μισθού τους. Όπως είπε στο Ράδιο Κρήτη, η πρόεδρος των Μεσητών Ανατολικής Κρήτης Άρτεμις Μαυράκη, υπάρχουν τετραμελείς οικογένειες που νοικιάζουν σπίτια των 50 τετραγωνικών μέτρων, ώστε να μπορούν να καταβάλουν το ενίκιο. Συναγερμό είμαστε χθες το βράδυ στον Πλακιά Ρεθύμνου για φωτιά που εκδηλώθηκε σε σκάφος με σημαία Κροατίας. Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και αφού το σκάφος βγήκε στην ακτή, στη συνέχεια επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτα μεγέθη μεταξύ των περιφερειακών προορισμών καταγράφει η Κρήτη, με τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις να διαμορφώνονται σε 5,6 εκατομμύρια, σημειώνοντας

0: άνω του 5,5% σε σχέση με το έτος 2024. Έτσι, ο τέλος είχε η περιπέτεια μιας 26χρονης τουρίστριας από τις Ηνωμένες Πολιτείες που έχασε τον προσανατολισμό της στη διάρκεια πεζοπορίας στην περιοχή των Σφακίων. Με το πρώτο φως της ημέρας, ομάδα διασωστών που προσέγγισε το σημείο αποθαλάσσης κατάφερε να εντοπίσει την 26χρονη ΣΟΑ και σε καλή κατάσταση. Περιφέρεια Κρήτης και φορείς τίμησαν σήμερα στο Ηράκλειο την επέτειο λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας Θημία.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημίς κλειωτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.herakleion.gr.

είχε σχόλη. Η ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίγα.

0: τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι μία. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μέσω Χανίων και υπό άκρα μυστικότητα μεταφέρθηκαν στον Πειραιά χθες το βράδυ ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του ηλικίας 21 ετών οικίστρατου στο Ηράκλειο και η σύζυγός του. Η μεταγωγή έγινε με το πλοίο της γραμμής Κίσαμος και το ζευγάρι έφτασε τα ξημερώματα στον Πειραιά, ενώ στη συνέχεια, συνοδευόμενο από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε 37χρονος στο Ηράκλειο, που φέρεται να εμπλέκεται σε κλοπές μπόιλερ νερού από τα ράτσες κατοικιών και την πώλησή του σε εταιρεία ανακύκλωση. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν και φυσίγγια, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα. Χειρόφρενο στην ανεξέλεγκτη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών ετοιμάζεται να τραβήξει η κυβέρνηση με τρία βασικά μέτρα που αυστηροποιούν το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο ήδη υπάρχει αλλά παραβιάζεται συστηματικά. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανακοίνωσε σειρά μέτρων που αλλάζουν πλήρως τη φιλοσοφία στη χρήση τους. Μετά τις 15 Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων για εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς στο Δήμο Ηρακλείου, όπου ήδη έχει αρχίσει η σχετική προετοιμασία. Μια μεγάλη πετρελαιοκοιλίδα εξαπλώνεται στον Περσικό κόλπο ανοιχτά του νησιού Χάργ, του βασικού τερματικού σταθμού εξαγωγής αργού πετρελαίου του Ιράν, όπως δείχνουν δορυφορικές εικόνες, προκαλώντας ανησυχίες για την κατάσταση των Ιρανικών πετρελαϊκών υποδομών που έχουν δεχτεί πλήγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χάος επικρατεί στην Τενερίφη, στους δρόμους έχει βγει κόσμος για να μην δέσει το κρουαζιερόπλοιο που βρέθηκε ο Χανταϊός. Στα Κανάρια νησιά μεταβαίνει σήμερα ο Γενικός Διευθυντής του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας για να συντονίσει την απομάκρυνση των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει αύριο Κυριακή στο Ισπανικό Αρχιπέλαγος. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε πάλι στην Αθήνα από τη Βαλένθια με 89-86 και η πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας θα κριθεί στο πέμπτο παιχνίδι που θα γίνει την Τρίτη στην Ισπανία. Γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις ο καιρός σήμερα στην νότια χώρα. Οι άνεμοι πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ, ενώ από το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Ηράκλειο φτάνει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ραδιοκρήτη στις 2.
2: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον

0: 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
2: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 2. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δραματική είναι η κατάσταση με τα ενίκια στο Ηράκλειο, με τους πολίτες να δυνατούν πολλές φορές να ανταποκριθούν, καθώς πλέον απαιτείται το 60 ή και το 70% του μισθού τους για να τα καλύψουν. Όπως είπε στο Ράδιο Κρήτη η πρόεδρος των Μεσητών Άρτεμις Μαυράκη, υπάρχουν τετραμελείς οικογένειες που νοικιάζουν σπίτια 50 τετραγωνικών μέτρων ώστε μπορούν να καταβάλουν το ενίκιο. Ζούμε σε μια χώρα με μισθούς Βουλγαρίας και ενίκια Νέας Υόρκης και Παρισιού, είπε η κυρία Μαυράκη, αναγνωρίζοντας τη δυσκολία των οικογενειών ή των ζευγαριών ή και των εργαζομένων που έρχονται στο Ηράκλειο να βρουν ένα σπίτι σε λογική τιμή. Το Airbnb, λόγω της καλοκαιρινής σεζόν, τα πολλά ακίνητα που πέρασαν στα χέρια funds και η περιορισμένη οικοδομική δραστηριότητα έχουν μειώσει σημαντικά τα διαθέσιμα προς ενοικίαση σπίτια, με αποτέλεσμα οι τιμές να έχουν εκτοξευθεί, είπε η κυρία Μαυράκη, προσθέτοντας ότι οι όροι προγραμμάτων, όπως το σπίτι μου 2, είχαν ως αποτέλεσμα να ανέβουν ακόμα περισσότερο οι τιμές και στα παλαιά ακίνητα. Στις φυλακές Κορυδαλλού κρατούνται από το πρωί ο 54χρονος δράστης και η 56χρονη σύζυγός του για τη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα Γεμιστού στην Αμουδάρα την περασμένη Τρίτη. Ο 54χρονος και η σύζυγός του, που προφυλακίστηκαν για τη δολοφονία, μεταφέρθηκαν μέσω Χανίων και υπό άκρα μυστικότητα στον Πειραιά. Η μεταγωγή τους έγινε με το πλοίο Κίσαμος και ο δολοφόνος και η σύζυγός του έφτασαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Πειραιά. Στη συνέχεια, υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας, μεταφέρθηκαν με βαν της αστυνομίας στις φυλακές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι θα κρατηθεί προσωρινά σε διαφορετικά ειδικά κελιά για λόγους ασφαλείας, καθώς υπάρχει φόβος ότι μπορεί να πέσουν θύμα επίθεσης από συγκρατουμένους τους. Η σύζυγος του 54χρονου αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνέργεια στην υπόθεση και επίσης θα κρατηθεί στον Κορυδαλό. Υπενθυμίζεται ότι χθες έγιναν γνωστά τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σωρό του άτυχου νεαρού, που έδειξαν ότι το θύμα δέχθηκε συνολικά 6 σφαίρες όλες στον κορμό. Οι 5 του προκάλεσαν διαμπερή τραύματα, ενώ το ένα χτύπημα είναι τυφλό, καθώς η σφαίρα έμεινε στο σώμα του αδικοχαμένου 20χρονου. Η ιατροδικαστής εκτιμά ότι η σφαίρα που σκότωσε τον οικίστρατο ήταν αυτή που τον χτύπησε πισόπλατα με πύλη εισόδου στη μασχάλη. Οι 4 πυροβολισμοί είναι από απόσταση 2-3 μέτρων και άλλοι 2 από μικρότερη απόσταση. Απαντήσεις για τις βολές και το ρόλο της αστυνομίας στην πολύκροτη υπόθεση δίνει με ανακοίνωσή της η Ένωση Αξιωματικών Ελλάς της Περιφέρειας Κρήτης, τονίζοντας πως η αστυνομία ενήργησε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της, και ότι ο εισαγγελέας είναι ο μόνος θεσμικά αρμόδιος να αποφασίσει για την ποινική μεταχείριση του κατηγορουμένου. Εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις για τη δολοφονία παρουσίασαν, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, οι δικηγόροι των δύο πλευρών.

Η Αλεξάνδρα Σπανάκη, δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα προσχεδιασμένο έγκλημα, ενώ ο Γιώργος Κοκοσάλης έκανε λόγο για μια κακιά στιγμή. Εφιάλτης είναι οι εφημερίες στο νοσοκομείο Χανίων με την έλλειψη προσωπικού και την υπερεργασία να καθιστούν τα ιατρικά λάθη με μαθηματική βεβαιότητα να φέρουν οι δικευόμενοι γιατροί των δύο παθολογικών κλινικών του νοσηλευτικού ιδρύματος. Τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτα μεγέθη μεταξύ των περιφερειακών προορισμών καταγράφει η Κρήτη με τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις να διαμορφώνονται σε 5,6 εκατομμύρια, σημειώνοντας άνοδο 5,5% σε σχέση με το έτος 2024. Έσιο τέλος είχε η περιπέτεια μιας 26χρονης τουρίστριας από τις Ηνωμένες Πολιτείες που έχασε τον προσανατολισμό της στη διάρκεια πεζοπορίας στην περιοχή των Σφακίων, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών. Με το πρώτο φως της ημέρας, ομάδα διασωστών που προσέγγισε το σημείο αποθαλάσσης κατάφερε να την εντοπίσει ισόα και σε καλή κατάσταση. Χειρόφρενο στην ανεξέλεγκτη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών ετοιμάζεται να τραβήξει η κυβέρνηση με τρία βασικά μέτρα που αυστηροποιούν το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο ήδη υπάρχει αλλά παραβιάζεται συστηματικά. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανακοίνωσε σειρά μέτρων που αλλάζουν πλήρως τη φιλοσοφία χρήσης τους. Συναγερμός είμαστε χθες το βράδυ στον Πλακιά Ρεθύμνου για φωτιά που εκδηλώθηκε σε σκάφος με σημαία Κροατίας. Στο σημείο μετέβησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και αφού το σκάφος βγήκε στην ακτή, στη συνέχεια επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Ένας 25χρονος συνελήφθη από την αστυνομία στην περιοχή του Δήμου Αποκόρονα για παράνομη οπλοκατοχή μετά από έλεγχο της όπκιας. Στο φορτηγό και στο σπίτι του βρέθηκαν ένα πιστόλι, δύο γεμιστήρες, 4 μαχαίρια, πλήθος φυσιγγείων καθώς και ένας μπαλτάς. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά για το πώς βρέθηκε στην Ελλάδα το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα ερευνούν εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ντρόουν έφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, ενώ η μηχανή του ήταν σε λειτουργία για πολλές ώρες έως ότου την απενεργοποιήσουν πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού. Το θαλάσσιο ντρόουν μεταφέρθηκε για περαιτέρω έλεγχο στο πλατηγιάλι Αστακού. Μετά τις 15 Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων για τις εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου, όπου ήδη έχει αρχίσει η σχετική προετοιμασία. Αναρτήθηκαν οι πίνακες απαλωτριώσεων για το βόρειο δικό άξονα Κρήτης σε Φόδελε, Αχλάδα και Ρογδιά. Οι σχετικές ενημερώσεις και οι διαδικασίες για τις περιοχές αυτές προβλέπεται να ξεκινήσουν στις 12 Μαΐου. Σε εκένωση αρκετών χωριών για να έρθουμε στο διεθνή χώρο, στο νότιο τμήμα του Λιβάνου κάλεσε τους κατοίκους σήμερα ο Ισραηλινός στρατός εν ώψη σχεδιαζόμενων επιθέσεων εναντίον της φιλοϊρανικής Χεσμπολάχ παρά την εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Την ίδια ώρα την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο ίδιος δήλωσε στους δημοσιογράφους. Στο μεταξύ, μια μεγάλη πετρελοκυλίδα εξαπλώνεται στον Περσικό κόλπο, ανοιχτά του νησιού Χάργ, του βασικού τερματικού σταθμού εξαγωγής αργού πετρελαίου του Ιράν, όπως δείχνουν δορυφορικές εικόνες, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την κατάσταση των Ιρανικών πετρελαϊκών υποδομών που έχουν δεχθεί πλήγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την πιο περιορισμένη στρατιωτική παρέλαση της ημέρας της νίκης των τελευταίων ετών πραγματοποίησε σήμερα η Ρωσία για λόγους ασφαλείας στη σκιά του πολέμου με την Ουκρανία που διανύει πλέον το 5ο έτος του. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν στη διάρκεια ομιλίας του στην Κόκκινη Πλατεία δήλωσε ότι ο ρωσικός στρατός αντιμετωπίζει στην Ουκρανία επιθετικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από το ΝΑΤΟ. Χάος επικρατεί στην Τενερίφη καθώς στους δρόμους έχει βγει πλήθος κόσμου προκειμένου να μην δέσει το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο βρέθηκαν κρούσματα Χανταϊού. Στα Κανάρια νησιά μεταβαίνει σήμερα ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για να συντονίσει την απομάκρυνση των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει αύριο στο Ισπανικό Αρχιπέλαγος. Στις αθλητικές ειδήσεις, η ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ διεκδικεί απόψε στις 9 το Basketball Champions League στον τελικό της διοργάνωσης με αντίπαλο τη Ρίτας από τη Λιθουανία. Με την 7η αγωνιστική συνεχίζονται σήμερα τα play-out της Super League. Θα παίξουν στις 4 Πανσεραϊκός και Φυσιά και στις 5 ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης, ενώ στις 7.30 θα ξεκινήσει το παιχνίδι Ατρόμητος Πανετολικός. Αύριο Όφη θα αντιμετωπίσει στις 5 το απόγευμα τον Άρη στη Θεσσαλονίκη για την 5η αγωνιστική των play-off. Σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές το απόγευμα, προβλέπει για αύριο Κυριακή η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Γρήγορα θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς και θα πνέουν με την ίδια ένταση.

0: Από το απόγευμα θα γίνουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας απόγευμα.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒ. Λεωφόρος Καζαντζήρη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
5: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί.
8: Και εκεί.
7: Σωστά. Βουλφάν ενέργεια.
6: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Radio Crete.

0: Η ώρα είναι 3. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, υπό ακρεμιστικότητα ολοκληρώθηκε το πρωί μεταγωγή στις φυλακές Κορυδαλλού του 54χρονου κατηγορούμενου για τη δολοφονία του 20χρονου νικήστρατου στην Αμοδάρα Γαζίου, καθώς και τη συζύγου του μετά τις απολογίες τους. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε ακτοπλοϊκός από τα Χανιά στον Πειραιά με ισχυρή αστυνομική συνοδεία και ακολούθησε μεταφορά του σε ειδική πτέρυγα των φυλακών. Η απόφαση να γίνει η μεταγωγή και η κράτησή του εκτός Κρήτης θεωρήθηκε επιβεβλημένη για λόγους ασφαλείας. Δραματική είναι η κατάσταση με τα ενίκια στο Ηράκλειο, με τους πολίτες να δυνατούν πολλές φορές να ανταποκριθούν, καθώς πλέον απαιτείται το 60 ή και το 70% του μισθού τους. Όπως είπε στο Ράδιο Κρήτη, η πρόεδρος των μισθών Άρτεμις Μαυράκη, υπάρχουν τετραμελείς οικογένειες που μισθώνουν σπίτια 50 τετραγωνικών μέτρων, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν το ενίκιο. Συναγερμός είμαν χθες το βράδυ στον Πλακιά Ρεθύμνου για φωτιά που εκδηλώθηκε σε σκάφος με σημαία Κροατίας. Στο σημείο έσπευσε δύναμη της πυροσβεστικής που επιχείρησε για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, αφού προηγουμένως το σκάφος είχε βγει στην ακτή. Τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτα μεγέθη μεταξύ των περιφερειακών προορισμών καταγράφει η Κρήτη, με τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις να διαμορφώνονται σε 5,6 εκατομμύρια, σημειώνοντας άνοδο 5,5% σε σχέση με το 2024. Έτσι, ο τέλος είχε περιπέτεια μιας 26χρονης τουρίστριας από τις ΗΠΑ που έχασε τον προσανατολισμό της στη διάρκεια πεζοπορίας στην περιοχή των Σφακίων. Με το πρώτο φως της ημέρας, ομάδα διασωστών που προσέγγισε το σημείο από θαλάσσης κατάφερε να την εντοπίσει ισόα και σε καλή κατάσταση. Περιφέρεια Κρήτης και φορείς τίμησαν σήμερα το πρωί στο Ηράκλειο την επέτειο λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 4.

0: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
1: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο e-pay.heraklion.gr. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημίς κλειωτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω. Με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί.
6: Οκ.
7: Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δραματική κατάσταση του οδικού δικτύου στην πόλη του Ηρακλείου, η οποία έχει προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων. Προβλήματα με βαθιές τομές, σπασίματα και ρογμές, πολλές λακκούβες και κακοτεχνίες αποτελούν επικίνδυνες παγίδες για οδηγούς και πεζούς. Η παύστηρα μέτρα ασφαλείας πραγματοποιήθηκε το βράδυ με αγωγή του 54χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του Νικήτα καθώς και τη σύζυγου του στις φυλακές του Κορυδαλλού. Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ όταν υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου βρέθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε ενώ βρισκόταν πίσω από το απορριμματοφόρο. Χρειάστηκε να του γίνουν 20 ράματα. Εξετάζεται από εξειδικευμένους πυροτεχνουργούς του πολεμικού ναυτικού το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά μέσα σε βαρέλι χθες σε σπηλιά στη Λευκάδα. Επιποδός ο Δήμος Ηρακλείου για την προετοιμασία της κατάθεσης των αιτήσεων εγγραφής στους παιδικούς σταθμούς. Μετά τις 15 Μαΐου αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα. Μήνυ καλοκαίρι έρχεται από την επόμενη εβδομάδα στη χώρα μας, λίγα 24 ώρα αφού τούλας προβροχές και αφρικανική σκόνη έπνιξαν πολλές περιοχές της Ελλάδος. Στους 30 βαθμούς θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος. Κατατέθηκε στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη ριζική αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου. Η μεταρρύθμιση αυτή, πρώτη μετά από 80 χρόνια, αντικαθιστά ολόκληρο το 5ο βιβλίο του αστικού κώδικα για να το προσαρμόσει στις σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες. Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ουάσιγκτον αναμένει την απάντηση της Τεχεράνη στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, νέες ζώνες ελέγχου επιχειρεί να δημιουργήσει το Ιράν στον Περσικό κόλπο με όχημα τα στενά του Ορμούζ. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr. Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σόλε σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σόλε πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 891-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
0: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

ζωή βασανισμένη. Σκοτάδι κρύο και βαθύ, τα μάτια που έχουν σβήσει, χωρίς κουράγιο και αγκαλιά.

0: τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ολοταχώς προς αλλαγές στη χρήση ηλεκτρικών πατινίων οδεύει η κυβέρνηση με την πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους, υποχρεωτική ασφάλιση για τους ενήλικες χρήστες, ταυτοποίηση μέσω TaxisNet για την επαλήθευση της ηλικίας, αλλά και κατασκευαστικός περιορισμός στην ταχύτητα. Ανησυχητική αύξηση σοβαρών ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια καταγράφεται και στην Κρήτη. Εκατοντάδες περιστατικά σε λιγότερο από ένα χρόνο. Η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Περιφέρειας Κρήτης εξέδωσε ανακοίνωση απάντησης σχετικά με τους αστυνομικούς χειρισμούς στην υπόθεση της δολοφονίας του 21χρονου. Όπως επισημαίνει, η αστυνομία ενεργεί εντός των ορίων της δικαιοδοσίας της, από εκεί και μετά ο εισαγγέλεας αποφασίζει για την ποινική μεταχείριση του κατηγορουμένου. Συνεχίζονται εντατικά από τη Δευτέρα οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης από τη ΔΕΙΑΗ με νέες παρεμβάσεις στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου έως και την οδό Βασίλης Μπόκου, με το δρόμο να είναι κλειστός, αλλά και στην οδό Κώστα Παρθένη. Εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη το θαλάσσιο ντρόουν, φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Οι ελληνικές αρχές εξετάζουν το σενάριο ότι το ντρόουν μεταφέρθηκε στη χώρα με πλοίο, καθώς η αυτόνομη διαδρομή του στο Αιγαίο θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη. Μέχρι τις 15 Μαΐου έχουν περιθώριο να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις οι φορολογούμενοι που θέλουν να κλειδώσουν τη μέγιστη έκπτωση φόρου που είναι 4% πληρώνοντας εφάπαξ το φόρο εισοδήματος έως το τέλος Ιουλίου. Περιορισμένοι είναι οι εορτασμοί στη Ρωσία με τη στρατιωτική παρέλαση στη Μόσχα για την ημέρα της νίκης στην επέτειο της συνθηκολόγησης της Γερμανίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, χωρίς βαρύ εξοπλισμό ή φετινή παρέλαση. Στα αθλητικά, η ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ διεκδικεί απόψε στις 9 το Basketball Champions League στον τελικό της διοργάνωσης με αντίπαλο τη Ρίτας από τη Λιθουανία. Στην πρόγνωση του καιρού, σχεδόν έθριος μαραίες νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές από το απόγευμα, ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ, γρήγορα θα στραφούν βόρειο-βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπουκού ομίλου Καρτερού.
1: Επειδή είναι σημαντικό όχι μόνο να αισθάνεσαι, αλλά και να είσαι ασφαλής, Ασφάλειες Λιονάκης. Ευέλικτα πακέτα σε ασφάλειες υγείας, περιουσίας, αστικής ευθύνης, οχημάτων. Κοντά σας, με συνέπεια και εμπειρία, για να σας προτείνουμε τα προγράμματα που καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Ασφάλειες Λιονάκης. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 146, πρώην Ακαδημίας, Μασταμπάς, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 15 10 84 04. Λιονάκης. Ασφαλώς δίπλα σας.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
5: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
4: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
6: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
5: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
7: Και εκεί.
8: Και εκεί!
9: Και εκεί.
8: Σωστά. Ουλφάν ενέργεια.
7: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Ραδιοκρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε επίπεδα άνω των 30 βαθμών Κελσίου ανέβηκε η θερμοκρασία στην Κρήτη. Η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Ηράκλειο, στην περιοχή του Ελμεπάου, όπου ο υδράργυρος άγγιξε τους 31,7 βαθμούς Κελσίου. Κλέμβος στην οποία επέβαιναν 40 μετανάστες προσάραξε στην παραλία Τρυπητή στη Γάβδο το μεσημέρι κινητοποιώντας το λιμενικό. Ανάμεσα στους αφιχθέντες βρίσκονται 6 γυναίκες και ένα παιδί. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο χώρο υποδοχής στην Αγιά Χανίων. Ολοκληρωτική ήταν η καταστροφή θαλαμιγού με σημαία Κροατίας που βρισκόταν λιμενισμένη στον πλακιά Ρεθύμνου μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε. Η κατάσβεση ήταν άμεση ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα που εντοπίστηκε από ψαράδες. Οι αρχές εξουδετέρωσαν με ελεγχόμενη έκρηξη τα εκρηκτικά. Το ντρόουν μεταφέρθηκε για περαιτέρω έλεγχο από τον Αστακό σε ειδικό χώρο στην Αττική. Υπό άκρα μυστικότητα πραγματοποιήθηκε η μεταγωγή στις φυλακές Κορυδαλού του 54χρονου κατηγορουμένου για τη δολοφονία του 29χρονου νικήστρατου στην Αμουδάρα, καθώς και τη συζύγου του μετά τις απολογίες τους. Μήνυμα οικονομικής σταθερότητας και συνέχισης της αναπτυξιακής πορείας της χώρας έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτα μεγέθη μεταξύ των περιφερειακών προορισμών καταγράφει Κρήτη με τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις να διαμορφώνονται σε 5,6 εκατομμύρια, σημειώνοντας άνοδο 5,5% σε σχέση με το 2024. Σε νέα φάση φαίνεται πως εισέρχεται η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες οι Βρυξέλλες και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχωρούν στην προετοιμασία της τέταρτης κατά σειρά δικογραφίας. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
0: Ραδιοκρίτη

0: θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
2: Το ζήτησες, το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site βιοζόλ.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 7. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δραματική η κατάσταση με τα ενίκια στο Ηράκλειο. Όπως είπε στο Ράδιο Κρήτη, πρόεδρος των Μεσητών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, υπάρχουν τετραμελείς οικογένειες που νοικιάζουν σπίτια 50 τετραγωνικών μέτρων, ώστε να μπορούν να καταβάλουν το ενίκιο. Έρχεται νέος γύρος ανατιμήσεων, καθώς οι αυξήσεις από τα καύσιμα περνούν πλέον σε τρόφιμα, υπηρεσίες, μεταφορές και ενίκια. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμοί προεξοφλούν πλέον ότι η ακρίβεια δεν θα είναι ένα προσωρινό σοκ λίγων μηνών, αλλά μια οικονομική πίεση που μπορεί να φτάσει μέχρι και το τέλος του έτους. Σοβαρή ανησυχία προκαλεί νέα εικόνα εγκατάλειψης στο φρούριο Ιτζεδίν στο Καλά Μηχανιών μετά την κατάρρευση μεγάλου τμήματος του δυτικού εξωτερικού τείχου. Ζητείται άμεση κρατική χρηματοδότηση και έναρξη εργασιών, διάσωσης και ανάδειξης του ιστορικού χώρου. Η ψαλίδα ανάμεσα στις συντάξεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα όχι μόνο παραμένει χαοτική, αλλά συνεχίζει να διευρύνεται, με τη διαφορά στις νέες απονομές να αγγίζει πλέον τα 630 ευρώ υπέρ των δημοσίων υπαλλήλων. Σε φάση αναμονής βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες για την επίσημη απάντηση του Ιράν στην πρόταση που έχει κατατεθεί για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχηρία κρατά παρά τις νέες ανταλλαγές πυρών γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Στην Τενερίφη των Καναριών νήσων κατευθύνεται το Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο που βρίσκεται σε κατάσταση καραντίνας λόγω έξαρσης του Χανταϊού. Οι αρχές έχουν κινητοποιηθεί και προετοιμάζουν ειδικά πρωτόκολλα αποβίβασης. Εξαγριωμένοι κάτοικοι που απείλησαν να μπλοκάρουν το λιμάνι ώστε να εμποδίσουν το πλοίο να δέσει. Στα αθλητικά, η ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ διεκδικεί απόψε στις 9 το βράδυ το Basketball Champions League στο τελικό της διοργάνωσης με αντίπαλο τη Ρίτας από τη Λιθουανία. Στην πρόγνωση του καιρού, σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές από το απόγευμα, ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική, 4 με 5 μποφόρ, γρήγορα θα στραφούν βόρειο-βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζήρη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr. Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σόλε σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σόλε πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, έσπασε το φράγμα των 30 βαθμών Κελσίου θερμοκρασία στην Κρήτη. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Ηράκλειο με 31,7 βαθμούς Κελσίου. Θλίψη και ανησυχία προκαλεί κατάρρευση του εξωτερικού δυτικού τείχους στο Φρούριο Ιτζεδίν στο Καλά Μηχανίων. Η υποχώρησή του έρχεται να επιβεβαιώσει με τον πιο ηχηρό τρόπο τα χρόνια προβλήματα φθοράς που αντιμετωπίζει. Νέα άφεξη παράνομων μεταναστών καταγράφηκε σήμερα το μεσημέρι στη Γάβδο. 40 λοδαποί έφτασαν στην παραλία της Τρυπητής, ανάμεσά τους 6 γυναίκες και ένας ανήλικος. Θα φιλοξενηθούν προσωρινά στο χώρο πρώτης υποδοχής στην Αγιά. Με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκαν τα εκρηκτικά περίπου 100 κιλών του ναυτικού ντρόουν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού εξετάζουν ενδελεχώς τον ντρόουν, το οποίο έχει μεταφερθεί σε ειδικό χώρο στην Αττική. Χειρόφρονο στην ανεξέλεγκτη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών ετοιμάζεται να τραβήξει η κυβέρνηση με 3 βασικά μέτρα που αυστηροποιούν το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο ήδη υπάρχει, αλλά παραβιάζεται συστηματικά. Σε καινούριο στάδιο περνάει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ετοιμάζει την τέταρτη στη σειρά σχετική δικογραφία. Στο μικροσκόπιο, πρώην υπουργός και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Σιγία σειρμάτου τηρεί προς το παρόν το Ιράν, καθώς δεν έχει ακόμα απαντήσει

στην πρόσφατη πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ραδιο Κρήτη στις 9.

0: ανέβασε Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δαντάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δαντάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Σιγά τα λάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
3: Σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δυναμικά επέστρεψε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, καθώς διαμορφώθηκε στο 5,4%, προκαλώντας νέο κύμα ανησυχίας για την πορεία των τιμών τους επόμενους μήνες. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις όχι μόνο επιμένουν, αλλά επεκτείνονται σε κρίσιμους τομείς από τη στέγαση και την ενέργεια έως τις μεταφορές και την εστίαση. Κατά υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας, ολοκληρώθηκε η μεταγωγή του ζεύγους που κατηγορείται για τη δολοφονία του 29χρονου Νικήτα από την Κρήτη στις φυλακές του Κορυδαλλού. Το ζευγάρι θα παραμείνουν προφυλακισμένο μέχρι την ολοκλήρωση της προδικαστικής διαδικασίας και την έναρξη της δίκης. Ανησυχία και απογοήτευση από την εγκατάλειψη του φρουρίου Ιτζεδίν στο Καλά Μηχανείων μετά την κατάρρευση μεγάλου τμήματος του δυτικού εξωτερικού τείχου. Σε ρυθμούς κινητοποιήσεων αναμένεται να μπει ο δημόσιος τομέας μετά την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας από την ΑΔΕΔΗ για την Τετάρτη 13 Μαΐου. Βασικά αιτήματα επαναφορά των δώρων και αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Συνεχίζονται εντατικά από τη Δευτέρα εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης από τη ΔΕΙΑΗ με νέες παρεμβάσεις στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου έως και την οδό Βασίλη Σμπόκου, με το δρόμο να είναι κλειστός και στην οδό Κώστα Παρθένη. Την επίσημη απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική ειρηνευτική πρόταση αναμένει ο Ουάσιγκτον την ώρα που τα στενά του Ορμούζ παραμένουν διακεκειμένη ζώνη για την παγκόσμια ναυσιπλία. Για την αθλητική σας τώρα ενημέρωση θα χρειαστεί να συνδεθούμε με τον αθλητικό μας συντάκτη, τον Στέλιο Σβολιαντόπουλο, για να μας ενημερώσει για τα τελευταία αθλητικά γεγονότα. Στέλιο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Χριστίνα, καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Η ΑΕΚ διεκδικεί το ευρωπαϊκό κύπελο στο μπάσκετ, καθώς πριν από δύο λεπτά ξεκίνησε ο τελικός του Basketball Champions League ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Ρίτα. Στα πρώτα λεπτά, στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης του τελικού, η ΑΕΚ προηγείται με 5-4. Στο ποδόσφαιρο, με την 7η αγωνιστική, συνεχίστηκαν σήμερα τα play-out της Super League. Στα δύο παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν, η Κηφισιά πήρε μεγάλη νίκη στις αίρες επί του Πανσεραϊκού με 2-1 και ουσιαστικά εξασφάλισε την παραμονή στην κατηγορία, ενώ ΑΕΛ και Αστέρα Τρίπολης αναδείχναν ισόπαλοι με σκορ 1-1, ένα αποτέλεσμα ευνοϊκό για την ομάδα της Τρίπολης, η οποία βρίσκεται σε θέση παραμονής πλέον. Σε εξέλιξη βρίσκεται το παιχνίδι Ατρόμητος Πανετολικός με την ομάδα του Αγρινίου να προηγείται με 2-1. Αύριο για τα play-off της πέμπτης θέσης ο Όφης, ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον όπως και τα υπόλοιπα αυτής της διαδικασίας, αντιμετωπίζει τον Άρη στο Κλεάν της Βικελίδης στις 5 το απόγευμα με στόχο να πάρει τη νίκη και να βρεθεί όσο πιο ψηλά γίνεται στο βαθμολογικό πίνακα. Στην αποστολή βρίσκεται ο Κοστούλας, αντίθετα εκτός έμειναν οι τραυματίες Μπόρχα Γκονζάλεθ και Γιάννης Χριστόπουλος. Οι παίκτες που ταξίδεψαν για την συμπρωτεύουσα είναι Χριστογιώργος, Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Αθανασίου, Λαμπρόπουλος, Κρίσμανης, Πούγκουρας, Κοστούλας, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπαίνοβης, Κανερόπουλος, Νέιρα, Ρωμάνο, Φούντας, Σεγγέλια, Νούς, Θεοδοσουλάκης, Σαρτσέδο και η ΣΕΚΑ. Στο βόλεϊ ο Παναθηναϊκός είναι και φέτος ο πρωταθλητής της Βόλεϊ Λιγκ Ανδρών, καθώς επικράτησε πριν από λίγη ώρα στη Θεσσαλονίκη του ΠΑΟΚ στον τελευταίο τελικό με 3-1 σετ. Στο τοπικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Α2 κατηγορίας στην πρώτη τελευταία αγωνιστική ο πρωταθλητής νέος Ηρόδοτος πανηγύρισε τον τίτλο στην έδρα του με τους φίλους του, κερδίζοντας μάλιστα και τον Μαραθώνα με 5-2. Ανέβηκε και ο Πόα Βίτα στην Α1 κατηγορία της ΕΠΣΗ μετά την ισοπαλία του στην Πόμπη με τον Κόβρακα 1-1. Στα υπόλοιπα παιχνίδια Παλιανίδα Μάστα 2-0, Πέρισσο Σπόη 4-2, Αστέρας Μητιάς Μύρες 4-4, Ζαρόσοφαρ Καλοχωρίο 3-2, Άγιος Ιωάννης Φεστός 2-3. Μια αγωνιστική πριν από το τέλος ο νέος Ηρώδης είναι πρωταθλητής με 71 βαθμούς. Ανεβαίνουν ακόμη ο Όφαρ Καλοχωρίου, οι Μύρες, ο Ζαρός και ο Πόα Βίτα. Χριστίνα.
1: Στέλιο, σε ευχαριστούμε. Στην πρόγνωση του καιρού, σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές από το απόγευμα, καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική, 4 με 5 μποφόρ. Γρήγορα θα στραφούν βόρειο-βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Θα είμαστε ξανά κοντά σας με ειδήσεις αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί.
6: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank.

0: 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Radio Crete 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο δικός σας σταθμός.
1: Μη ρωτάς τους